0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όχι.
1: Wait. I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την

καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη.

Με ανεβασμένη λοιπόν διάθεση και σήμερα όπως πάντα στην πρωινή αφετηρία, στις μουσικές επιλογές έγινε ο κύριος Θανάσης Βούτσινος. Στο 2-11-10-80-8-80 είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Εσύ κι άλλη καμιά, κι αν δίθεν τώρα ξέχασες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά.

Έτσι λοιπόν θα πάμε παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις και μουντιαλικές και πολιτικές. Από όλα έχει το καλάθι.

Το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου σήμερα. Και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, σε 1 ώρα και 2 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 51 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια σημαντική επέτειο, σε όσους έχουν γενέθλια. Καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Αρχίζει σιγά σιγά και μετράμε αντίστροφα. Πρώτη καλημέρα της εκπομπής είναι από το φίλο μας τον Νικόλα. Ένα φιλαράκι και ένας συνάδελφος γράφει μουσική και τραγουδάει. Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι για μας που δουλεύουμε τη νύχτα. Ας το ακούσουμε, λέει, και ας είναι. Και αν είναι, λέει, θα να το ακούσουμε και από την εκπομπή. Φυσικά και θα γίνει αυτό, φίλε μου. Θα μας δώσεις όμως ένα 24ωρο, όπως καταλαβαίνεις, να το επεξεργαστούμε, διότι είμαστε και αργής καύσης. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλή δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα, λέει ο Κώστας. Νάτι και η Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει και ο φίλος ο Δημήτρης που έχει βγει για περπάτημα. Εσύ, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε, πού παίρνεις από το περπάτημα? Γιατί περπατάει και τα Σαββατοκύριακα, πρέπει να σας πω, ο Δημήτρης. Αλλά όταν θα πας διακοπές, θα περπατάς και εκεί? Πώς το έχεις?

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θανάση από τα Ηλίσια. Καλημερούδια, λέει, καλή Τετάρτη. Το τραγούδι «Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά». Πηγαίνεις για τον Ταγίπ, λέει, που έχει μπόλικα. Ναι. Σύνοδος κορυφής σε πλήρη εξέλιξη από χθες και σήμερα σύνοδος κορυφής με μεγάλες συναντήσεις, κορυφαίες συναντήσεις ηγετών, με ένα Ταγίπ Ερντογάν ειδικό στο παζάρι και φυσικά στα παραπολιτικά, τα παραλυπόμενα αυτών των συναντήσεων, ένα μενού το οποίο θα σας αναλύσω τώρα στη συνέχεια. Εξαιρετικό, θέλουμε να ομολογήσουμε. Καλοφάγανε αυτοί που ήταν χθες στο δείπνο.

Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Εύχομαι σε όλους ένα φρέσκο χαμόγελο και μια όμορφη διάθεση. Είστε η καθημερινή μας παρέα και εσύ, φίλε μου, είσαι πολύ σημαντικός για μας, όπως όλοι οι ακροατές αυτής της εκπομπής. Τσουρέκια με σοκολάτα σήμερα έχει το μενού. Για σένα, Χριστίνα. Είσαι του. Δεν θες γλυκό, θες με αλμυρό κι εσύ. Είσαι σαν το σελιμάκι, εσύ, ναι. Ναι, τέτοια ώρα, ναι. Θες κάτι. Μπριζόλα, πατάτα και μακαρόνια. Βαρέβαιο βιολοντσέλο, λέει. Λοιπόν, στα του καιρού. Ο καιρός έχει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα θα ξεπεράσει τους 32-33 βαθμούς. Εδώ στην Αττική ίσως φτάσει και τους 34-35. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στο κέντρο το μεσημέρι θα χτυπήσει ένα 34. Να το ζήσουμε έτσι καλά. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Εκεί λοιπόν αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ από τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Από αργά χθες το βράδυ είχαμε προβλήματα με το ρεύμα σε περιοχές όπως σε Γάλλο, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Ήλιον. Χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι στη Δυτική Αττική, υπάρχει πρόβλημα στην κεντρική γραμμή μέσης τάσης και έτσι έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ. Οι περιοχές που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν το Εγάλο από την οδό Παύλου Μπακογιάννη, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, την Πετρούπολη και το Ήλιον. Η εκτίμηση είναι ότι σε λίγη ώρα θα αποκατασταθεί η βλάβη. Και το πρόβλημα αφορούσε γενικευμένη βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης. Με τις περισσότερες αναφορές να εντοπίζονται στο Δήμο Περιστερίου. Σε άλλες οδούς η ηλεκτροδότηση έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποκαθίσταται. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 10 80 8 80 για οτιδήποτε. Να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουντιαλικά, διότι είχαμε μια μυθική ανατροπή στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Είχαμε μια μυθική ανατροπή με έναν Μέση, ο οποίος έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι, καταρχάς προηγήθηκε η Αίγυπτος. Προηγήθηκε η Αίγυπτος, ξαφνικά ήρθε ένα πέναλτι υπέρ των Αργεντινών, το χτύπησε ο Μέση, ο Μέση βρήκε δοκάρι, out. Όπως καταλαβαίνετε αρχίσε να σφίγγει ο κλοιός. Μετά η Αίγυπτος έκανε το 0-2. Και τελικά στο 93 παρακαλώ ανέτρεψε η Αργεντινή το σκορ αυτό με 3-2 και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα outsider, τα λεγόμενα outsider απειλούν και σε αρκετές περιπτώσεις καθαίρεσαν και πολύ μεγάλες ομάδες. Ποιος περίμενε ότι η Αίγυπτος θα απειλήσει ας πούμε την Αργεντινή του Μέση σε έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Τώρα βέβαια οι Αιγύπτιοι που έχασαν, όπως καταλαβαίνετε, είχαν πάρει αγκαλιά την πρόκριση να προηγήσει με 2 γκολ από την Αργεντινή. Δεν είναι εδώ και κάτι μικρό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι έξαλλοι με τη διαιτησία. Θεωρούν ότι το Μουντιάλ είναι στημένο και θα δοθεί εκ νέου στην Αργεντινή. Εξαπέλυσαν βολές και προς τους διαιτητές και προς τη FIFA. Στα τελευταία δε λεπτά του αγώνα υπήρξε πολύ μεγάλος εκνευρισμός για το ότι αποκλείστηκαν μετά από τέτοια εμφάνιση. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Αιγύπτου, ο Ζικό, ο οποίος είχε μάλιστα και ένα ακυρωμένο γκολ. Ο διαιτητής είναι άδικος, μας σταματούσε συνεχώς στο γήπεδο, μας έκανε να σιωπήσουμε. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι στημένο. Συγχαίρω την Αργεντινή που είναι εκ νέου παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν είναι δίκαιο, είναι μια μεγάλη αδικία. Επίσης, ο προπονητής της Αιγύπτου είπε ότι ίσως ήθελαν να κρατήσουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο παιχνίδι, ίσως ήθελαν ο Μέση να παραμείνει στη διεκδίκηση τροπέου. Στο ποδόσφαιρο, μερικές φορές υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που ξεπερνούν τις αναλύσεις και τις τακτικές. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έλαβαν υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν και δεν είναι σωστό.

Άλλο ένα συγκλονιστικό μάτς είχαμε με την Ελβετία και την Κολομβία. 0-0 στον κανονικό αγώνα και 4-3 στα πέναλτι. Πέρασαν στα προημιτελικά οι Ελβετοί με μια πρόκριση, πραγματικό θρίλερ. Και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή του Μέση. Αλλά ήταν ένα δύσκολο μάτς με λίγες καλές στιγμές. Ελβετία και Κολομβία αρχικά έμειναν στην κανονική διάρκεια στο 0-0 και στην παράταση. Και τελικά φτάσαμε στα πέναλτι. Αν βέβαια με ρωτάτε, η διαδικασία των πέναλτι για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Διότι έχει το suspense, την ένταση και τα γκολ, έτσι. Και τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Και μέσα σε μια στιγμή κρίνεται μια, όχι ένα απλό παιχνίδι, τώρα μιλάμε τώρα για μια ιστορική στιγμή. Είχαν μια μοιρασμένη μάχη οι δύο ομάδες. Οι Κολομβιανοί κάποια στιγμή είχαν και μια καλή στιγμή με ένα δοκάρι στην παράταση, αλλά το γκολ δεν ερχόταν, δεν ήρθε ποτέ και τελικά φτάσανε στα πέναλτι. Τεχνολόγια, τεχνολόγια. Λάτος ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα λέει. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Δεν μας έστειλες τι φτιάχνεις όμως σήμερα. Φίλος μας ο αρτοποιός ο Κωνσταντίνος. Τι έχει το μενού σήμερα, τι έχει το μενού. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά επανέρχομαι με το μενού που επιφύλασε ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές των Παραπολιτικών στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Την καλημέρα μου στο Θανάση, ο οποίος λέει τη Γαλλία, λέει, βλέπω να το παίρνει, λέει, το Μουντιάλ. Οι κοπηλάτες, λέει, δεύτερη. Εγώ πάλι βλέπω Αργεντίνα. Όπως και να έχει, πάντως είναι εντυπωσιακά τα παιχνίδια. Πάντα σε παγκόσμια κύπελα βλέπουμε εντυπωσιακά παιχνίδια, κορυφαίους παίχτες, τεχνικές. Και ειδικά για τους μικρούς φίλους που παρακολουθούν τη στρογγυλή θεά, είναι, ξέρετε, και μια περίοδος που δημιουργούνται και τα ενδάλματα των παιδιών για τον Μέση, για τον Χάλαντ και όλους αυτούς τους παιχταράδες που εμφανίζονται κατά καιρούς. Και το χορό φυσικά των εκατομμυρίων που είναι γύρω από τα δικά τους ονόματα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι ετοίμασε ο Ταγίπ Ερντογάν στο επίσημο αυτό δείπνο, το οποίο δεν ξεχώρισε μόνο για όλα αυτά που συνέβησαν σε διπλωματικό πεδίο, αλλά και αυτά που συνέβησαν πάνω στο τραπέζι. Όχι μόνο στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά και στο μενού που ετοίμασαν οι γειτονές, με τον Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα να δίνει και καραγγελιά. Ναι, ήθελε, θα σας πω ότι τη ζήτησε ο ίδιος. Ναι. Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντε. Όχι πιντε, πιντε. Πιντε. Για να πάμε να δούμε τι είναι το πιντε. Πιντε. Εν τω μεταξύ, όποιος ξέρει να στέλνει, έτσι, radio, βάκι, παραδοσιακά, παραπολιτικά.gr. Όχι παραδοσιακά.gr, παραπολιτικά.gr. Radio, βάκι, παραπολιτικά.gr.

0: Λοιπόν, πρέπει να είναι κάτι έτσι τύπου ψωμί, ρε παιδί μου, το πιντέ, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα με λάδι και καβουρδισμένο γιαούρτι. Από τον Τενζινλί. Δεν ξέρω εσύ τώρα, τι να σου πω τώρα, εδώ πέρα είναι... Είναι αυτά τα περίεργα που βάζουν εκεί πέρα τα μοσχάρι από τη... αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, από τα πιάτα λέει τώρα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσάριας. Μαντί. Μαντί, παρακαλώ. Τι. Μίλα, μη φοβάσαι. Λοιπόν, το μαντί είναι κάτι που μοιάζει με ζυμαρικό. Είναι... Έχει και κιμά μέσα και σος γιαουρτιού. Τώρα...
1: Τα όλα τα ίδια και τα ίδια.
0: Όλα τα ίδια και τα ίδια. Τώρα αυτά είναι στα ορεκτικά, έτσι. Ναι, έχει γιαούρτι λοιπόν πάνω, καπνιστό πελτέ ντομάτες από την Άγκυρα. Γιατί σε άλλες περιοχές δεν έχουν, δεν έχει καπνιστό πελτέ. Και βεβαίως για κυρίως πιάτο οι καλεσμένοι είχαν δύο επιλογές. Όσοι προτίμησαν ψάρι δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έκανε ειδική παραγγελία. Είναι γνωστός για την αγάπη του έτσι, με το κρέας και τα λοιπά. Τι θα φάει, φασολάκια ή φακές ας πούμε, τώρα εντάξει, ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι, επέλεξε μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος. Το πιάτο συνοδευόταν από καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, πάλι καβουρδισμένο, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι και μορχέλες. Ναι, ωραίο, του φάνηκε πολύ καλό λέει. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με ένα παραδοσιακό γλυκό, μπακλαβά, γάλακτος, που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς, αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, το τελευταίο μ' άρεσε.
1: Το γλυκό καλό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρεμπανάλ τώρα. Κλάδιση κλασική τουρκική κουζίνα. Ναι, εντάξει, βάζουν και λίγο. Αυτοί με τον κιμά τα πάνε καλά. Δηλαδή, βάζουν και πολύ. Έχουν και πολύ λάδι μέσα και είναι γενικά είναι λίγο βαριά η κουζίνα του. Εδώ που τα λέμε. Ναι, εντάξει. Την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη που επιμένει παραδοσιακά. Χτες λέει: φτιάξαμε το πρώτο σπιτικό ψωμάκι. Απλά τέλειο, λέει. Σε κάλο και υγιεινό. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Εσύ κανένα ψωμάκι φτιάχνεις σπίτι?
1: Θέλω.
0: Εγώ θα σου μάθω, εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είμαι στο ψωμί και στο... Στο ψωμί και στο παστίτσιο είμαι καθηγήτρια. Α, όλα και όλα.

0: Πάντως στη σημειολογία και στις κινήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, πραγματικά στη Σύνοδο ήταν τρομερές, με έναν Ερντογάν ο οποίος εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, μάλιστα περίμενε και στο Σιέλ Χαλί εκεί τον Αμερικανό πρόεδρο για αρκετή ώρα μέχρι να κατέβει από το αεροσκάφος του. Μαζί του ήταν και η σύζυγός του, η Εμινέ. Εκτός πρωτοκόλλου τώρα είναι όλο αυτό, δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος με την σύζυγό του να υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο. Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο στο προεδρικό μέγαρο και όχι στο αεροδρόμιο, εκεί πηγαίνει άλλη αποστολή, αλλά ήθελαν να δώσουν τη σημειολογία του πράγματος, έτσι, ναι, βεβαίως, και να βγουν και...
1: Stigma Radio. Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο, να σας πω για μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. 11 μέρες μετά το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, θαύμα, μητέρα με 3 παιδιά βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια, ανεσύρθη πριν από λίγες ώρες.

Μια γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα σε όλους παιδιά, 8 Ιουλίου σήμερα. Ο Κωνσταντίνος ο αγαπημένος λέει έχει ένα θέμα με την αναμετάδοση σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση έβαλε την εκπομπή στο κινητό για να μας ακούσει. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Ρίτα, που συνήθως είναι στη Θεσσαλονίκη αλλά τώρα είναι διακοπές, έχει κατέβει στον Όλυμπο. Και παρόλα αυτά, παρότι είναι σε διακοπές, ακούει Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίτα μου αγαπημένη. Και στο Σπύρο αποτυχίο, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ένα θαύμα στα ερείπια, η δύναμη της μητέρας τώρα. Μια πολύ συγκινητική είδηση που μας έρχεται από τη μακρινή Βενεζουέλα. Μια ιστορία ελπίδας, μια ιστορία που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια, μια μητέρα με τα τρία της παιδάκια ανασύρθηκαν ζωντανή πριν από λίγες ώρες, έχοντας επιβιώσει κάτω από τόνους μπάζα, με περίσσια δύναμη της μάνας που κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά. Το τελευταίο της παιδί, το πιο μικρό, ήταν μωρό. Το θύλαζε. Και με το γάλα της κατάφερε να κρατήσει ζωντανά και τα τρία της παιδιά. Η δύναμη της μητρότητας, πραγματικά μια είδηση συγκλονιστική. Η διάσωση έγινε στην Λαγκουάρα, μια περιοχή από αυτές που επλήγησαν περισσότερο από αυτούς τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συνέβησαν στις 24 Ιουνίου. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμια την ώρα που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων μετά από τόσες μέρες. Εκεί συνεχίζουν και βρίσκονται φυσικά διασώστες, εθελοντές από όλες τις χώρες. Και ο απολογισμός της τραγωδίας είναι όλο ένα και πιο ισχυρός. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 3.600. Οι τραυματίες είναι σχεδόν 17.000. Πάνω από 10.000 είναι οι αγνοούμενοι. Ενώ πάνω από 60.000 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, έχουν καταρρεύσει, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, μένουν σε προσωρινά καταλύματα, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν υπάρχουν βασικές υποδομές και φυσικά εκτός από το σεισμό και τις συνέπειες και όλους αυτούς τους θανάτους και τον όλεθρο που έχει έρθει, υπάρχει φυσικά και πολύ αυξημένος κίνδυνος να εμφανιστούν και λοιμώξεις, επιδημίες σε αυτές τις περιοχές. Πραγματικά όμως κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η εικόνα μιας μάνας με τα τρία της παιδιά να ανασύρονται ζωντανοί μετά από τόσες ημέρες, 11 μέρες κάτω από τα συντρίμια, με τις πληγές στο κορμί τους αλλά και στην ψυχή τους. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή η μάνα τι αγώνα έκανε για να κρατήσει ζωντανά τα τρία της παιδιά. Συγκλονιστικό.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα, εδώ στα Πετράλωνα που έπεσε η πολυκατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει μια κατάσταση απόλυτης αδράνειας. Και το λέμε αυτό διότι δεν μπορεί να γίνει αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή, στο οικόπεδο αυτό, διότι τα μπάζα είναι εκεί ακόμα. Παρότι έχει περάσει μια εβδομάδα, τα αρμόδια κλιμάκια δεν μπορούν να κάνουν αυτοψία. Τι ήταν αυτό που έριξε τελικά την πολυκατοικία, τα έργα που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, κάποια προβλήματα που υπήρχαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, τι ακριβώς συνέβη. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που διέμεναν στην πολυκατοικία άστεγους επί της ουσίας, έτσι. Τους ανθρώπους της διπλανής πολυκατοικίας που και αυτοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτι τους, διότι και η δική τους πολυκατοικία εμφανίζει θέμα στατικότητας. Μιλάμε τώρα για πάνω από 10 οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στον αέρα. Και επειδή έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, μια έκτακτη ανάγκη, δεν πέφτουν κάθε μέρα πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών συγκάλεσε χθες σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου, της Περιφέρειας, ώστε να βρεθεί μια λύση και να απομακρυνθούν τα μπάζα που εξακολουθούν να παραμένουν εκεί. Παρότι έχουν οριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών δύο ειδικοί πραγματογνώμονες για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, καθώς στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν τόνοι με μπετά. Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας προχώρησε στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης για να λυθεί αυτός αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και τουλάχιστον να προχωρήσει κάπως η ιστορία. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να απομακρύνει τα μπάζα. Οι εισαγγελικές πηγές τώρα λένε ότι αυτό είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε κάπως έτσι βρείτε τα, δηλαδή όταν μιλάμε για έκτακτη ανάγκη πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Από την άλλη είναι και οι οικογένειες οι οποίες μέσα στα συντρίμια, μέσα στα χαλάσματα αναζητούν, έτσι αν μπορέσουν να βρουν και κάποια προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιοι υγειονομικοί λόγοι που πρέπει να απομακρυνθούν τα μπάζα από εκεί. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ο χώρος αυτός φυλάσσεται νύχτα μέρα, δηλαδή υπάρχει μια φύλαξη εκεί, αλλά ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιος θα καθαρίσει το σημείο από τους τόνους των υλικών που έπεσαν και από την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιος θα το καθαρίσει, παρότι έχουν παρέμβει όλοι. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς που από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν το βιός τους, έχασαν τα υπάρχοντά τους. Με το Δήμο της Αθήνας να κάνει μια πρώτη κίνηση, να μιλά για ένα βοήθημα 3.000 ευρώ και μια προσπάθεια που κάνει να βρεθούν κάποιοι χώροι να φιλοξενηθούν, Airbnb δηλαδή, να φιλοξενηθούν κάποιες οικογένειες, χωρίς να έχουμε περιττέρω πληροφόρηση από αυτού. Βέβαια, όπως διάβαζα στο παραπολιτικά.gr, στο ρεπορτάζ της Άννας ΕΜΕΗ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί στην πολυκατοικία δεν ήταν μόνο αυτοί που είχαν τα σπίτια τους, υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι νοικιάζαν αποθήκες. Όπως παραδείγματος χάρη ο πατέρας μιας γυναίκας, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr. Εκεί λοιπόν φιλοξενούσαν στην αποθήκη αυτή, είχαν τα υλικά της εργασίας τους. Ο πατέρας της έμεινε χωρίς τον εξοπλισμό του. Μιλάμε τώρα για μια ζημιά πάνω από 20-25.000 ευρώ. Το ίδιο και η ίδια, η οποία είναι γυμνάστρια στο επάγγελμα και είχε και αυτή τα δικά της όργανα γυμναστικής και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνετε τα 3.000 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή έχεις ότι έχει συμβεί ας πούμε κάτι τρομερό, κάτι φοβερό, δηλαδή ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Τώρα εκεί σε αυτή την περίπτωση ήταν θέμα ορών, έτσι, ήταν θέμα ορών, ήταν θέμα ότι αυτή η γυναίκα η οποία ειδοποίησε τη μηχανικό, είδε τη ρογμή, την περίεργη ρογμή, ειδοποίησε τη μηχανικό, η μηχανικός έφτασε έγκαιρα, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ τα πράγματα ώρα με την ώρα δυσκολεύουν
Αυτοί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου και βγήκαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, αλλιώς θα είχαμε ξεκάθαρα νεκρό. Και παρότι λοιπόν γλιτώσαμε αυτό το σκόπελο, το να υπάρχει νεκρός, εδώ τώρα αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κυκαιώνα με την γραφειοκρατία, με την αναρμοδιότητα καθενός. Ο ένας είναι αρμόδιος, ο άλλος είναι αναρμόδιος και οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρεθεί πραγματικά στο δρόμο. Ενώ από πλευράς πολιτείας η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεράστια σιωπή, έτσι. Συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας και το κράτος έτσι δηλώνει αμέτωχο. Αν εξαιρέσεις τη στάση του Δήμου της Αθήνας, κατά τα λοιπά δεν είχαμε κάποια άλλη τοποθέτηση επ' αυτού. Βρείτε τα κάπως έτσι. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, Στέλιο Ρόκο ακούγαμε. Ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το πήρατε χαμπάρι αυτό, λοιπόν. Ο Στέλιος Ρόκος έκανε ένα βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του εκεί στην υπέροχη Λίμνο, από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, όπου βρίσκονται πάνω σε μια μηχανή και γυρίζουν ένα βίντεο κλιπ. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν έσπευσε να κάνει μια δήλωση από αυτού, ότι είναι απαράδεκτο να βρίσκεται πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και να οδηγεί το όχημα χωρίς να έχει κάνει, χωρίς να φοράει κράνος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δημόσια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη είχε την άμεση αντίδραση από τον ίδιο το Στέλιο Ρόκο, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση του και μίλησε για τις συνθήκες. Είπε λοιπόν ότι πριν από λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μαζί με τη γυναίκα μου, γιατί σε αυτό το, λέει, το μουσικό βίντεο ήταν απόλυτα ελεγχόμενο, λέει, εδώ στη Λίμνο. Κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση για να γυρίσουμε ένα τραγούδι το πιο πολύ. Με αυτόν τον τρόπο είπε ότι δεν επρόκειτο για κάποια περίσκεπτη κίνηση. Οι συνθήκες ήταν σε φάση γυρίσματος. Απολύτως προγραμματισμένο το υλικό αυτό, το κινηματογραφικό υλικό, και ήταν και μια παραγωγή μικρής εμβέλειας. Σε μένα, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε αυτά, είπε ο Στέλιος Ρόκος, επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα, είπε ο Στέλιος Ρόκος, και είπε επίσης ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει πάνω από 145.000 χιλιόμετρα, έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη, και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν από μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη, συνεχίζει ο Στέλιος Ρόκος, στην οποία έλεγε ότι πρώτα πρέπει να αγοράζετε εξοπλισμός και μετά μηχανή. Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς κράνος. Εάν δεν το κάνω αυτό, όχι σε μένα αυτά, σας παρακαλώ πολύ, μπερδεύετε μάλλον με κάποιον άλλον. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο ερμηνευτής ότι πρόκειται μόνο για το γύρισμα, έτσι, ήταν καθαρά θέμα κινηματογραφικό για να μπορέσει να γυρίσει το βίντεο κλιπ του. Σε άλλα νέα να σας πω ότι η Ευρώπη και πάλι αρχίζει και φλέγεται, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και πάλι. Δύσκολες θερμοκρασίες θα αντιμετωπίσουν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, που για καμιά ακόμη φορά θα βουτήξουν εκεί στο Σικουάνα. Το Σικουάνα, τον οποίο παλιά, στο παρελθόν, ούτε να τον δούνε δεν θέλανε. Θυμάστε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων που γινόταν όλος αυτός ο κακός χαμός με τους κολυμβητές, πώς θα παίξουν στο ποταμό και τα λοιπά, σε όσους συμμετείχαν στους αγώνες ανοιχτής θάλασσης και τα λοιπά, και πόσα μικρόβια θα αντιμετωπίσουν και τι γίνεται με τα κολοβακτηρίδια του Σικουάνα. Τώρα με τη ζέστη δεν τα συζητάμε τα κολοβακτηρίδια, τα έχουμε βάλει στην άκρη, διότι όπως καταλαβαίνετε το τελευταίο διάστημα το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό, όταν χτυπούν θερμοκρασίες πάνω από 40, και μάλιστα αυτό είναι και το τρίτο κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται, ξεκινά σιγά σιγά, με τους Παριζιάνους να μην βρίσκουν άλλη λύση από τη στιγμή που δεν έχουν, προσέξτε τώρα, δεν έχουν κλιματιστικό, δεν έχουν ανεμιστήρα, η θάλασσα δεν είναι κοντά, να κολυμπούν δεν ξέρουν. Περνάνε ζάχαροι. Και ενώ έχει απαγορευτεί, είχε απαγορευτεί στο παρελθόν, έτσι, είχε απαγορευτεί η κολύμβηση στον Σικουάνα, μιλάμε πριν από σχεδόν 100 χρόνια έχει γίνει αυτή η απαγόρευση. Τώρα μετά από αυτό που συνέβη, πλέον το μπάνιο στο Σικουάνα θα αποδειχθεί καλοκαιρινή παράδοση.

Στο παρελθόν βέβαια είχε απαγορευτεί το μπάνιο στο Σικουάνα διότι δεν τέριαζε με την κουλτούρα, ήταν θέμα ευπρέπειας. Το να εμφανίζεται ο άλλος με το μαγιό εκεί δεν ήταν, ας πούμε, δεν άρεσε πολύ, καταλαβαίνετε τώρα. Οι Παριζιάνοι φημίζονται και για το στυλ τους. Μετά εμφανίστηκαν κάποια λουτρά. Ήταν κάποια σκάφη τα οποία ήταν σκεπασμένα με μουσαμά, όπου οι λόμενοι κατέβαιναν με εσωτερικές σκάλες για να κολυμπήσουν απευθείας στο ρεύμα του προταμού, εντός κάποιας οριοθετημένης φυσικά ζώνης. Μέχρι το 10ο αιώνα το μπάνιο στο Σικουάνα είχε εξελιχθεί σε μια πολύ γρήγορη βουτιά. Έμπαινες, έβγαινες, τέλος. Και υπήρχαν και κάποια καταστήματα εκεί στις όχθες του ποταμού, τα οποία προσέφεραν έτσι τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αναβουτήξει, αλλά πάντα σε ελεγχόμενο σημείο. Από τον 21 και μετά άρχισε να υπάρχει κύμα πνιγμών, πάρα πολλά ατυχήματα με ποταμόπλια.

έτσι σιγά σιγά οι εικόνες του να βλέπουμε κολυμβητές στο Σικουάνα θα είναι καθημερινές. Τι έχουμε τώρα? Έτσι, τι ήρθε το αγόρι μας, ο Δημήτρης Κύρκος. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ακόμη περισσότερες ειδήσεις. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε μηνύματα 211 10 88 80 για τα δικά σας τηλέφωνα.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο, αγαπημένος μου Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει τα τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Σε εσάς που μας ακούτε επιστρέφοντας από τη δουλειά σας μετά από μια δύσκολη βάρδια. Και σε εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά τη μέρα σας. Γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Όπως λέει και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, στην όμορφη σου παρεούλα. Γλυκιά τεταρτούλα. Δεν μας είπες όμως που θα πας για μπάνιο σήμερα. Εχθές, Δημήτρη, μας έστειλε μήνυμα η Ελενίτσα. Μας πόνεσε πολύ βαθιά. Μας είπε ότι πάει για μπάνιο στο Καραβοστάσι. Το Καραβοστάσι είναι στα Σίβωτα. Είναι μία από αυτές τις μυθικές παραλίες καταπράσινες. Εντάξει, ναι. Μπράβο, παιδιά, να πηγαίνετε έτσι για μπάνιο, να χαίρεστε και αυτά, διότι είναι και καλοκαίρι. Οφείλουμε να είμαστε έτσι χαρούμενοι, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν το ευνοούν, να φροντίζετε κανένας να μην σας παίρνει το χαμόγελο από τα χείλη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα σιγά σιγά στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου, πρέπει να σας πω, ότι έθεσε θέμα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή, αυτό που ανέφερε ήταν ότι πώς μπορεί η Τουρκία να παίξει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, την ώρα που απειλεί συνεχώς την Ελλάδα και είναι απολύτως υπεύθυνη για τον διαχωρισμό της Κύπρου. Εξοπλιστικά deals από συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο, μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να τη διεκδικεί δικαστικά. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας, κίνητρο για τα ακίνητα. Και πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ. Αναμένεται άνοδος στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές και πτώσεις σε οικονομικές και ανθρωπιστικές. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγόρευση για κάτω των 17 ετών και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Κέφι, τραγούδι, χορό στην Τραπετσόνα με την Τσαλιγοπούλου. Εκρηκτική και γεμάτη συναισθήματα ήταν η χθεσινή συναυλία στα Λοιπάσματα με δωρεάν είσοδο. Μια χορηγία του afmerida.gr, της Next Step Media Group, του ομίλου μας, με τηλεοπτικό χορηγό το Mega και φυσικά στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Attica Roots Festival. 2 δισεκατομμύρια στερλίνες για το νέο παλάτι της Manchester United. Βρέθηκε έκταση 101 στρεμμάτων, 350 μέτρα μακριά από το Old Trafford για ένα σούπερ γήπεδο 100.000 θέσεων. Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Με τάμπλετ θα κόβει η κλίση στη τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους, εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών.

Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Ξανά οδηγείται στην δικαιοσύνη, αυτή τη φορά σε αστικό επίπεδο. 7 Απριλίου του 27 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολλές υποσχέσεις, σόου και μπαζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποδέχθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε το παράθυρο. Οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα λόγω ακρίβειας. Αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα οι 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και 114% στη δεκαετία. Γκαρσονιέρες και διάρκεια από 400 έως 600 ευρώ σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, η διακύμανση των μισθωμάτων στις γειτονίες της πρωτεύουσας, ο μέσος όρος τιμών σε Πάτρα, Χαλκίδα, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κομοτηνή, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Νέες υποσχέσεις και παζάρια, θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των

Θετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναβασμούς. Ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι, βεβαίως οι παραβάσεων με τάμπλετ. Και αποκάλυψη των Financial Times, 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εφημερίδα Δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Κατρίνης εκτελεί τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία, ο ξαφνικός έρωτας του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους, η ρύθμιση Κεραμέως. Και συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμοδίων να βρουν λύση. Εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, σουλτανάτο. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Η αύξηση των ποσοστών της Ελλάς και η επιστροφή Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς? Γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι? Και στο Μουντιάλ, αυτό το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, ανατροπή πρωταθλήτριας, με 3 γκολ στο τέλος η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Το τέλος του Κριστιάνου και το κάρμα των Αμερικανών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επί καιρ ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Φιλοφρονήσεις χωρίς ρητή δήλωση για τα F-35 που ήθελε η Άγκυρα. Άμεσο μπλόκο στο Κογκρέσο. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο και ξεκίνησε το τουρκικό παζάρι. Σε τροχιά ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion G-Arena, η Ελλάδα απέκτησε το δικό της μάτι στο διάστημα. Καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη έμεινε με ένα καραβάκι για τις παραλίες, μειώθηκαν τα δρομολόγια προς Περαία και νέους επιβάτες λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και της πτώσης της επιβατικής κίνησης. Ανάπλαση Αριστοτέλους, δύο προσφυγές φρενάρουν το μεγάλο έργο. Και για τις παράνομες χωματερές, τέλος στην ασυνδοσία βάζει ο Δήμος.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ευανθία Ρεκουμπούτσικα έρχεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Αυτή την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, 9 ώρα το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο προαύλιο χώρο εκεί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, κάτω πια από μια μαγική βραδιά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε ένα ζωντανό

Το πρόγραμμα που θα απογειώσει την βραδιά με χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media Group, το afmerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό το Mega, και για περισσότερες πληροφορίες στο www.attikaroots.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τις καλημέρες σας.

0: 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Παπαυγουλή, τη μετεωρολόγο της Δημόσιας Τηλεόρασης, να μας δώσει μια εικόνα του καιρού. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, διανύουμε μια πολύ φυσιολογική καλοκαιρινή περίοδο γενικά, αλλά και εβδομάδα, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες. Σε αντίθεση με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που πραγματικά βιώνουν τον ένα καύσωνα μετά τον άλλον.
4: Έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα εκεί.
5: Η Γαλλία έχει ξεκινήσει ήδη, ναι, είναι το τρίτο κύμα καύσωνα και θα παραμείνουν αυτές οι θερμές αέριες μάζες. Βέβαια, λίγο θα αρχίσουν να εξασθενεί η έντασή τους μετά την Πέμπτη, αλλά πραγματικά είμαστε από τις ευλογημένες χώρες, θα έλεγα, καθώς το Μελιτέμι, δηλαδή το φυσικό κλιματικό του Αιγαίου, μας έχει σώσει από τις πολύ ακραίες θερμοκρασίες.
4: Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναφορές, κυρία Παπαυγούλη, ότι από το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή ότι όλο αυτό το 32, 33, 34 που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής θα το αφήσουμε πίσω και το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου οι θερμοκρασίες θα ανέβουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
5: Κοιτάξτε, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά όντως το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή δηλαδή θα είναι έτσι η θερμότερη μέρα του διημέρου. Τοπικά όντως τα ανατολικά τμήματα όμως θα φτάσει κοντά στις 37 με 38, ίσως εκεί στις περιοχές, στις ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, όπως είναι οι πεδιάδες της Θεσσαλίας, οι πεδιάδες εκεί στην Ανατολική Στερεά, μπορεί να δουν και κανένα 39 βαθμούς Κελσίου.
4: Άρα κάψουμε και εδώ.
5: Όχι, δεν γνωρίζω το καύσωνα, δεν θα το έλεγα καύσωνα σε καμία περίπτωση.
4: Με 39 δεν είναι.
5: Όχι, είναι άλλο ορισμό του καύσωνα, θα είναι σε πολύ τοπικό επίπεδο. Θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, με όντως θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
4: Εδώ στην Αττική τι προβλέπετε?
5: Κάπου 36 βαθμούς Κελσίου με 37 θα φτάσει την Κυριακή και η επόμενη εβδομάδα όντως διαφαίνεται θερμότερη. Με αρκετά προγνωστικά να συγκλίνουν σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το θερμοκρασιακό ταβάνι θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε τεράστια αξιοπιστία τα μοντέλα. Πάντως προς το παρόν φαίνεται ότι θα γλιτώσουμε το 40. Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
4: Αυτό θα εξαρτηθεί δηλαδή από τα μελτέμια, από τους ανέμους, κατά πόσο θα βοηθήσουν?
5: Ναι, θα εξαρτηθεί από τη δυναμική που θα έχουν αυτές οι θερμές αέριες μάζες που θα μας έρθουν από την Αφρική. Κατά πόσο όντως σε συνδυασμό με τα μελτέμια θα καταφέρουν να ανεβάσουν παραπάνω από 39 βαθμούς Κελσίου τον υδράργυρο. Ενώ πριν μια εβδομάδα όντως φαινόταν ότι θα έχουμε και 40 στη χώρα μας, τώρα αυτό το σενάριο πάει αρκετά πιο πίσω και πραγματικά κάπως σαν να εξασθενεί. Δηλαδή προς το παρόν το ταβάνι, το θερμοκρασιακό, φαίνεται κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου εκεί από τις 15 του μηνός και μετά. Βέβαια αυτό θα αλλάξει ακόμα αρκετές φορές, γιατί είναι πολύ μακρινό όπως καταλαβαίνουμε και τα προγνωστικά στοιχεία προς το παρόν δεν έχουν τεράστια αξιοπιστία. Φαίνεται όμως προς το παρόν ότι είμαστε κάπου 38 με 39 βαθμούς. Θα το δούμε.
4: Κυρία Παπαυγούλη, τώρα πάνω σε αυτό που μου είπατε, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά μοντέλα, από ποια θερμοκρασία και πάνω θεωρείται καύσωνας?
5: Λοιπόν, καύσωνας δεν υπάρχει ορισμός. Απλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να ορίσουμε καύσωνα μία περίοδο, θα πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 39 ή τοπικά ακόμα πιο πάνω βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στην Ελλάδα, να έχουμε άπνοια ή ασθενείς ανέμους, η θερμοκρασία ελάχιστη να μην πέφτει κάτω από 26 βαθμούς Κελσίου και αυτό το σκηνικό να διατηρείται για τουλάχιστον 3 μέρες. Επομένως, όλα αυτά συνθέτουν την ορισμό του καύσωνα, αλλά θα το ξανατονίσω, δεν υπάρχει ένας ορισμός. Ναι. Αυτό είναι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική μας Υπηρεσία.
4: Και αυτό έχει να κάνει με εδώ, με την Ελλάδα, διότι υποθέτω ότι σε άλλες χώρες.
5: Ακριβώς. Κάθε χώρα έχει το δικό της ορισμό του καύσωνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ανάλογο και με το γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται κάθε χώρα.
4: Και τις συνθήκες που επικρατούν. Ακριβώς. Στη Γαλλία, ας πούμε, και στην Μεγάλη Βρετανία, ποια θερμοκρασία θεωρείται καύσωνας?
5: εκεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου μπορεί να θεωρηθεί καύσωνος. Βέβαια είναι και άλλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν, αλλά σίγουρα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί αυτό που βίωσαν τώρα, αυτές τις θερμοκρασίες, δεν τις βιώνουν ούτε καν τον Αύγουστο. Δηλαδή ήταν πολύ πρωτόγωνα όλοι τα γεγονότα που ζήσανε, ειδικά τον καύσωνα το μεγάλο του Μαΐου.
4: Ναι. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται πώς γίνεται χώρες σαν τη Γαλλία, ας πούμε, και τα λοιπά, να μην έχουν, να μην γνωρίζουν αποκλιματισμό. Τι συνθήκες επικρατούν, δηλαδή, για δώστε μας λίγο μια εικόνα για να έχουμε. Συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτές οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τι θερμοκρασίες έχουν?
5: Κοντά στους 23 βαθμούς, με 24 είχε το Παρίσι τώρα η μέση μέγιστη θερμοκρασία του Ιουνίου, που το ξεπέρασε κατά πολύ, πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι χώρες ούτε κλιματισμό έχουν, όντως, ειδικότερα όσο πάμε σε πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Βρετανία, αυτές εκεί οι περιοχές. Η Ισπανία είναι πιο συνηθισμένη.
4: Και η Ιταλία.
5: Ακριβώς, γιατί είναι πιο κοντά στην Αφρική. Όσο καταλαβαίνουμε, όσο πιο κοντά στην Αφρική είμαστε, τόσο πιο πολύ συνηθισμένοι με στον καύσωνα. Όπως και η Κρήτη. Βιώνει αρκετά πιο θερμές θερμοκρασίες γενικότερα.
4: Ναι.
5: Αυτές λοιπόν οι περιοχές εκεί, στα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, δεν έχουν ούτε κλιματιστά. Επίσης, τα κτίρια τους είναι σκουρόχρωμα, γιατί συνήθως θέλουν να αποθηκεύουν τη θερμότητα του ήλιου, ώστε να ζεσταίνονται. Επομένως, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι. Επίσης, βιώνουν και τα τελευταία χρόνια τις τροπικές νύχτες. Δηλαδή, η θερμοκρασία τη νύχτα να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό καταπονεί πάρα πολύ τον οργανισμό και δεν τον αφήνει να ανακάμψει από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν την ημέρα.
4: Πόσο θα διαρκέσει τώρα αυτό εκεί στην περιοχή, εκεί στις χώρες αυτές?
5: Σίγουρα τώρα θα φτάσει, είχαμε αρκετές υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται και από εκεί να αποκλιμακώνεται σιγά-σιγά, ωστόσο θα παραμείνουν οι θερμές συνθήκες. Ωστόσο και στην Ισπανία φαίνεται να ξεπερνάμε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα είναι αυτό που είπα, ότι εμείς είμαστε στην ευλογημένη πλευρά της Ευρώπης και πρέπει πραγματικά να είμαστε χαρούμενοι και να μην γκρινιάζουμε, ναι. Γιατί έχουμε βιώσει ένα καλοκαίρι απίστευτο.
4: Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω και λίγα πράγματα για μας, ότι την Πέμπτη λίγο θα ενταθεί η αστάθεια, θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα στη χώρα μας, γιατί θα μας απασχολήσει ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια και θα φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα λίγες μπόρες.
4: Σε ποιες περιοχές θα έχουμε?
5: Την Πέμπτη θα ξεκινήσει με τα φαινόμενα πολύ πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, με εμφασιστείς σποράδες. Συνέχεια θα έχει και η Ανατολική Θεσσαλία και η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά, μπόρες και καταιγίδες. Και το μεσημέρι θα ενισχυθεί και αστάθεια σχεδόν σε όλα τα ορεινά της χώρας. Υπάρχει πιθανότητα να βγουν και κάποιες μπόρες και καταιγίδες στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής, κυρίως γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι. Και την Πέμπτη, μάλιστα, λόγω και φθηνής διαταραχής που θα μας απασχολήσει, θα έχουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάλιστα.
5: Επομένως, ναι, θα έχουμε και αυτά τα μικρά σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας και λίγο την ενίσχυση της αστάθειας την Πέμπτη, ωστόσο τις υπόλοιπες μέρες θα έχουμε λίγες μπόρες στα ορεινά.
4: Άρα λοιπόν από το Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον εδώ για την Αττική, αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
5: Ναι, παίρνει η θερμοκρασία λίγο την ανηφόρα.
4: Ναι,
5: και θα εξετάσουμε το θερμοκρασιακό ταβάνι όταν θα συγκλίνουν λίγο παραπάνω τα δεδομένα. Ωστόσο φαίνεται προς το παρόν να την έχουμε γλιτώσει.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος. Λοιπόν, ακούσατε έτσι, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα και αμέσως μετά έχουμε και άλλες πολλές ειδήσεις να πούμε.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Να και μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να συζητηθεί. Βόμβα από το NBA. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ φαίνεται να έκλεισε το Γιαμπουσέλε με ένα μυθικό συμβόλαιο, παίκτη στο NBA ο Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικανικά δημοσιεύματα, υπάρχει μια κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που φαίνεται να έχει καταλήξει, λέει, σε συμφωνία με τον Γάλλο forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Είναι ένας έμπειρος παίκτης και φαίνεται να αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, φορώντας μάλιστα τη φανέλα του τριφυλιού. Αν επιβεβαιωθούν αυτά τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για μια έτσι μεγάλη μεταγραφή με ένα μυθικό συμβόλαιο. 30 ετών ο Γιαμπουσέλε αναμένεται να υπογράψει, λένε οι Αμερικανοί, ένα από τα πιο υψηλά συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα θα μεταφερθούμε στη Λάρισα. Στη Λάρισα θα συναντήσουμε τον κύριο Θεοφάνη Τραγάκη, ο οποίος αποφάσισε να χαρίσει τη σοδειά του αντί να τη δώσει στους μεσάζοντες. Καλή σας ημέρα, κύριε Τραγάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν από την ώρα.
0: Κύριε Τραγάκη, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή το... Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έρχεται αυτή η ώρα, η οποία είναι η ώρα της οικομιδής του προϊόντος, όπου περνούν οι μεσάζοντες, οι έμποροι από το χωράφι.
0: Τι προϊόντα έχετε, κύριε Τραγάκη?
1: Καλλιεργώ νεκταρίνια, βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία είναι αυτά που πηγαίνουν στις βιομηχανίες, όπου γίνονται κομπόστα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κομπόστα, μαρμελάδα, χυμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η ώρα της συγκομιδής, όπου κάνουν παρέλαση οι έμποροι και οι μεσάζοντες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος σκοπός βέβαια να απογοητεύσουν τον παραγωγό, δήθεν το προϊόν δεν είναι καλό, δήθεν ότι η αγορά δεν πάει καλά. Μια καλή κουβέντα, είμαι 21 χρονών στην καλλιέργεια και πόσο μάλιστα στην καλλιέργεια του νεκταρινιού, των προϊόντων των οποίων προωθούνται στα σούπερ μάρκετ που καταλήγουν στον καταναλωτή, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά.
1: 21 χρόνια λοιπόν δεν έχω ακούσει μια κουβέντα να πει ένας έμπορας, ένας μεσίτης, ότι τα προϊόντα είναι φέτος πολύ ωραία και πάνε καλά οι αγορές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακόμα και στις χρονιές τις οποίες είναι ελλειμματικές σε προϊόν, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και τότε κάτι θα εφεύρουν για να ρίξουν τις τιμές ή για να πάρουν το προϊόν με ανοιχτή τιμή.
0: Οι μεσάζοντες, οι οποίοι, κύριε Τραγάκη, δεν έχουν καμία σχέση με τη γη, έτσι, και δεν έχουν καλλιεργήσει ποτέ.
1: Οι μεσάζοντες μπορεί να είναι από άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταμείο ανεργίας αυτή τη στιγμή, έτσι, uh-huh. Έως και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι είτε δημοσιοπάλοι είτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε επάγγελμα, έτσι.
0: Και περνάνε λοιπόν και βλέπουν τα προϊόντα και τι τιμή δίνουν?
1: Το πρώτο πράγμα είναι προσπαθούν να πάρουν το προϊόν σε ανοιχτή τιμή.
0: Uh-huh.
1: Από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν μπορούν να το πάρουν ανοιχτή τιμή, είτε θα δώσουν μία τιμή είτε θα δείξουν αδιαφορία. Όταν σε έναν οπό προϊόν έρχεται η ώρα της συγκομιδής και ο κάθε έμπορος και μεσίτης περνάει από το χωράφι την τελευταία ώρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο παραγωγός αναγκαστικά, εν προκειμένου να μην χάσει την παραγωγή, γιατί θα σαπίσει το χωράφι.
0: Ναι, γιατί είναι ευπαθές το προϊόν, σωστά. Παίζεται με το χρόνο.
1: Θα υποκύψει φυσικά. Δεν υπάρχει το νεκταρίν, το οποιοδήποτε οπό προϊόν. Έγινε την ορίμαση την Παρασκευή, πρέπει να μαζευτεί μέχρι το Σάββατο βαριά. Την επόμενη μέρα θα είναι χαμένη η παραγωγή. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να απειλούμαστε, σαν να εκβιαζόμαστε σε εισαγωγικά με το προϊόν. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Το νόημα είναι βαθύτερο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ επέλεξα φέτος, έκανα ένα βήμα το οποίο, εάν μου το λέγατε ίσως ακόμα και πριν ένα μήνα ότι θα το έκανα, θα γελούσε. Δεν θα το πίστευα ότι θα έκανα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες, εγγεγραμμένες κιόλας, έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο το τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο.
0: Από το χωράφι κατευθείαν.
1: Από το χωράφι.
0: Τώρα είπατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι αν πριν από ένα μήνα σας ρωτούσα το ίδιο πράγμα, δεν θα το λέγατε κι εσείς ο ίδιος. Αυτό λοιπόν τον τελευταίο μήνα και αυτές τις τελευταίες ημέρες που πήρατε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το βιό σας. Έτσι, δεν το κάνετε για χόμπι αυτό. Αυτή είναι η κύρια δουλειά σας. Για να φτάσετε λοιπόν στο σημείο να διαθέσετε δωρεάν, έτσι, να προσφέρετε μάλλον στο Σύλλογο Τριτέκνων της περιοχής σας, το προϊόν σας, κάτι σας όθησε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Η απόφαση πάρθηκε τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή.
0: Όταν λέτε ανοιχτή τιμή, κύριε Τραγάκη, τι εννοείτε για μας που δεν γνωρίζουμε?
1: Παίρνουν το προϊόν από το χωράφι ο οποιοσδήποτε, ας το πούμε, έμπορος, μεσίτης, βιομηχανός, πέρα από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι, ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα. Περνάνε ένας-δύο μήνες, όπου έρχεται η εκαθάριση, ας το πούμε έτσι, η ώρα της πληρωμής, μπορεί και 6 μήνες, έτσι.
0: Δηλαδή εσείς έχετε δώσει το προϊόν και μετά από 6 μήνες μπορεί να πάρετε τα χρήματά σας?
1: Ακριβώς. Έχει τύχει και σε 10 μήνες, έχει τύχει να συγκομίσω προϊόν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, να συγκομίσω το προϊόν μου τον μήνα Αύγουστο, ναι, και να πληρωθώ το Πάσχα. Τώρα εντάξει, δεν θυμάμαι ποτέ είχε πέσει το Πάσχα εκείνη τη χρονιά.
0: Και οι μεσάζοντες, για να καταλάβουμε λίγο την αλυσίδα και να την καταλάβει και ο...
1: Είμαστε και πιστωτές, ναι, αυτών των ανθρώπων, έτσι. Και με συγχωρείτε κιόλας, δεν είμαστε καμία τράπεζα. Δεν είμαστε η τράπεζα των ανθρώπων των οποίων έχουν αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθορίσει στάνταρ του κέρδους. Εγώ προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τα βάλω με κανένα. Θέλω να στείλω ένα.
0: Όχι, καταλαβαίνω, θα φτάσουμε και στο μήνυμα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και να καταλάβουν και οι ακροατές. Εσείς λοιπόν μπορεί να κάνετε και 6 μήνες να πάρετε τα χρήματά σας από το προϊόν το οποίο παράγεται με πολύ μεγάλο κόπο και με τον κίνδυνο και των καιρικών φαινομένων, γιατί είναι ευπαθή τα προϊόντα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο καιρός έχει πάει καλά, έρχεται η ώρα της συγκομιδής, δίνετε το προϊόν σας και περιμένετε να πληρωθείτε γι' αυτό 6 μήνες μετά. Ο μεσάζοντας που παίρνει τα προϊόντα από εσάς για να συνεχίσει η αλυσίδα της αγοράς, πότε πληρώνεται?
1: Μπορεί να πληρωθεί και απευθείας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα προϊόν νοπό, το οποίο προωθείται άμεσα στην αγορά.
0: Μας λύσατε δηλαδή την απορία τώρα, κύριε Τραγάκη.
1: Αλλά προσέξτε, για να είμαστε αντικειμενικοί, όταν προωθείται ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ απευθείας, παράδειγμα λέω από τον παραγωγό που δεν συμβαίνει ποτέ αυτό, λοιπόν, τα market πληρώνουν συνήθως εξάμενες επιταγές αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε οι πιστωτές, να γίνουμε οι τράπεζες των οποιονδήποτε ανθρώπων που παίρνουν την παραγωγή. Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, mm-hmm, όπου ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά και χρειάζεται προκαταβολή και όχι να δίνουμε τα χρήματά μας και να περιμένουμε 6 μήνες μετά. Εγώ αυτό σκέφτηκα και λέω ότι δεν είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο οι αγρότες συνήθως μαζικά και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αγροτών βγαίνουν σε αγροτικές κινητοποιήσεις το χειμώνα? Το γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο ότι επειδή, ας το πούμε έτσι, λένε οι συμπολίτες μας ότι δεν έχουμε εργασία εκείνο το διάστημα. Εγώ είμαι καλλιεργητής δέντρων και όλο το χρόνο έχω ένα τεράστιο κύκλο εργασιών. Καθημερινά.
0: Γιατί ναι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εννοείται.
1: Βέβαια. Ειδικά το χειμώνα, φέτος το χειμώνα, κλάδεψα μόνος μου τα δέντρα, γιατί τα μεροκάματα είχαν φτάσει στο οποίο δεν μπορούσα να πληρώσω.
0: Μάλιστα.
1: Κλάδευα μόνος μου.
0: Ήσασταν από τους αγρότες, κύριε Τραγάκη, που συμμετείχατε στις κινητοποιήσεις του χειμώνα?
1: Συμμετείχα και στις κινητοποιήσεις. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάθισα και σκέφτηκα και λέω, δεν είναι δυνατόν να έρχεται εκείνο το διάστημα που γίνεται ο λογαριασμός, με λίγα λόγια, που παίρνουμε τις πληρωμές μας, γιατί εκεί κοντά γίνεται ο απολογισμός της χρονιάς και βλέπουμε τι είναι να πληρωθούμε και πότε θα πληρωθούμε. Να βλέπουμε τα νούμερα, δηλαδή παράδειγμα, να έχουμε συμφωνήσει 50 λεπτά να πουλήσουμε την παραγωγή, να γίνεται η εκαθάριση στο τέλος με 30 λεπτά, να έχουμε παραδώσει 10 τόνους προϊόντος και στο τέλος τα προϊόντα να είναι, να είναι 5 τόνοι, γιατί τα υπόλοιπα είναι τα ανακατάλληλα ξαφνικά μετά από 5 και 6 μήνες. Όταν έρχεται αυτή η ώρα, ναι, αυτή η ώρα είναι η οποία ο κόσμος, ας το πούμε, εκνευρίζεται. Τον καλούν οποιοδήποτε, παίρνει το τραχτέρ και βγαίνει στον δρόμο. Εγώ δεν το έκανα έτσι φέτος, το έκανα ανάποδα. Και όχι μόνο το έκανα ανάποδα, το έκανα ανάποδα, ξεκίνησα και δεν έδωσα καν την παραγωγή πριν έρθει η ώρα του λογαριασμού για να εκνευριστώ, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησα, δεν έδωσα την παραγωγή μου, απλά τη δώρησα σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Δεν θα την πετούσα σε καμία περίπτωση την παραγωγή μου και η μόνη εκδοχή ήταν να την δωρήσω σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Την δώρησα λοιπόν και.
0: Σας τιμά ιδιαίτερα, κύριε Τραγάκη, αυτή σας η κίνηση. Θέλω να μου πείτε λίγο. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς το υποδέχτηκε ο κόσμος. Πώς το υποδέχτηκαν ο Σύλλογος εκεί Τριτέκνων και όπου αλλού δωρήσατε την παραγωγή σας.
1: Ο Σύλλογος Τριτέκνων δέχεται συνέχεια δωρεά και όχι ο Σύλλογος Τριτέκνων. Γενικότερα οι δομές όπου, και οι δομές που συνεργάζονται, ας το πούμε έτσι, με ανθρώπους όπου με βάλω τις τάξεις, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελε μεγάλο θάρρος να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο ένας παραγωγός να δώσει την παραγωγή του δωρεάν. Είμαστε σε τέτοια κρίσιμη οικονομική, θα έλεγα, κατάσταση, όπου δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Η κρίσιμη αυτή οικονομική κατάσταση, αν καθίσετε και το σκεφτείτε και εσείς σαν καταναλωτής, όπου εμένα με ζήτησαν τα νεκταρίνια 50 λεπτά και εκείνο το διάστημα έχει 3,80 και 4 ευρώ στο μάρκετ το νεκταρίνι. Λοιπόν, μιλάμε για 700% από το, η τιμή παραγωγού στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι που μας θλίβει, ξέρετε, κύριε Τραγάκη, οι καταναλωτές. Αυτό είναι που μας θλίβει. Ότι γνωρίζουμε, αν γνωρίζαμε, αν ξέραμε, αν ήμασταν βέβαιοι ότι ο αγρότης, αυτός που πραγματικά πονά και καλλιεργεί το προϊόν το οποίο αγοράζουμε εμείς στο ράφι, 3 και 4 ευρώ, αν ξέραμε ότι για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει έχει αμυφθεί με το ανάλογο τίμημα, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις θα λέγαμε ότι αξίζει και τον κόπο. Όταν βλέπουμε ότι εμείς, ότι εσείς μάλλον καλλιεργείτε το προϊόν, περνάτε όλη αυτή τη διαδικασία του τεσταρίσματος μιας τεράστιας παραγωγής από ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και έτσι του επαγγέλματος, να το πούμε απλά, και να τσεκάρουν το κάθε προϊόν σας ένα προς ένα για να φτάσετε να πληρωθείτε 6 μήνες μετά, αλλά εγώ το πληρώνω στο ράφι 5 και 6 φορές πάνω από ό,τι το πήρατε εσείς. Αυτό είναι που θλίβει τον καταναλωτή. Και πώς μπορεί να σπάσει αυτή η αλυσίδα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επικαλούνται συνέχεια, την ακρίβεια. Ποια είναι αυτή η ακρίβεια επιτέλους? Η ακρίβεια δεν έρχεται ούτε από τον παραγωγό. Από πού έρχεται? Πρέπει να βρούμε την αρχή του νήματος. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε άνθρωπο αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος να τσεκάρει το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν μιλάμε για σύγκρουση, δεν μιλάμε για εγωισμούς και πείσματα. Είμαστε διαθέσιμοι ακόμη και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την παραγωγή μας, ακόμη και με την πολιτεία, με οποιονδήποτε άνθρωπο, ας πούμε, μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Πόσα στρέμματα, κύριε Τραγάκη, έχετε στην κατοχή σας και καλλιεργείτε?
1: Νομίζω δεν έχει σημασία αυτό.
0: Είναι μεγάλη ενώ η παραγωγή σας.
1: Έχω οδηγηθεί στην δεντροκαλλιέργεια. Mm-hmm. Εδώ, η καλλιέργειά μου δεν ήταν πάνω από 200 στρέμματα, όπου καλλιεργούσα παλιότερα βαμβάκι, καλαμπόκι και σιτηρά. Mm-hmm. Έκανα στροφή καλλιέργειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αλλαγή εξοπλισμού, με
0: μηχανήματα κτλ.
1: Με μηχανήματα, όπου μπήκα σε προγράμματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω ένα καινούριο μηχάνημα το οποίο το έχω 2 χρόνια και πραγματικά δεν λέω ότι δυσκολεύομαι. Έχουν περάσει 2 μήνες που έπρεπε να πληρώσω τη δόση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση για να δώσω δωρεάν την παραγωγή.
0: Έχετε σκεφτεί να εγκαταλείψετε και το επάγγελμα?
1: Εγώ θα σας το πω και υπάρχουν και τα στοιχεία. Εγώ δεν λέω πράγματα για να εντυπωσιάσω και για να δημιουργήσω ένα θέμα ότι έχουμε πρόβλημα ενώ δεν έχουμε. Το χειμώνα αναγκάστηκα, όχι να εγκαταλείψω, αναγκάστηκα να εργαστώ σε μια βιομηχανία, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην περιοχή, όπου ο ίδιος ο λογιστής μόλις έμαθε αυτή την κίνηση, γιατί εγώ πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, μου τηλεφώνησε, γιατί με έκανε την πρόσληψη, αλλά μετά, ας το πούμε, είδε ότι δεν βγαίνει ο αριθμός ούτε των ωρών που εργαζόμουν, ας πούμε, ούτε οι πληρωμές, γιατί έχω μπει σε ένα πρόγραμμα που αγόρασα αυτά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό με 50% ας το πούμε επιδότηση, και μέχρι το 2030 δεν μπορώ να δουλέψω οπουδήποτε αλλού. Και ξέρετε τι μου λένε, λέω, πού θα δουλέψω? Μόνο μαύρη εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να φαίνομαι δηλωμένος. Να πάω, δηλαδή αν εγώ σήμερα αντιμετωπίσω ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορώ. Τι θα πει δεν μπορώ? Άπαξ και πήγα για εργασία γιατί το έχω ανάγκη, αναγκαστικά θα επιστρέψω το 50% των χρημάτων που διέθεσα για να ανανεώσω το στόλο μου, το τρακτέρ μου, το οποίο ήταν από το 1986. Το βρήκα από τον παππού μου. Δεν έπρεπε να ανανεωθεί αυτό? Δυσκολευόμουν να παράξω με αυτό το τρακτέρ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τραγάκη, για αυτή την επικοινωνία. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Σας συγχαίρω για την κίνησή σας, αυτή που κάνατε. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι... Μένω άφωνη, να σας πω την αλήθεια, διότι αντιλαμβάνομαι ότι η ανάγκη σας οδήγησε να φτάσετε σε αυτό το σημείο, να μην διαθέσετε τελείως, τουλάχιστον κάνατε μια καλή κίνηση και δεν διαθέσετε δωρεάν, εντελώς δωρεάν, με χαμηλό κόστος, κάτω από το κόστος, το προϊόν που εσείς καλλιεργήσατε με τόσο κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον κύριο Τραγάκη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτή η προσωπική ιστορία του κυρίου Τραγάκη αποτυπώνει και έτσι και ένα σύνολο ανθρώπων της αγροτικής ζωής που πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση, διότι είναι και πολλά τα προϊόντα που βγαίνουν αυτή την περίοδο από την ελληνική γη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ το Attica Roots Festival διοργανώνει μια ακόμη συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, aefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Εκεί στον υπέροχο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται να δώσει μια συναυλία, μια ζωντανή συναυλία, γεμάτη ατμόσφαιρα και γεμάτη κορυφαία τραγούδια.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που απομένουν, να σας πω ότι είναι στον αέρα η συμφωνία της Αμερικής με το Ιράν. Είχαμε σφοδρή επίθεση της Αμερικής σε ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αυτή την ώρα στο Μπαχρέιν, επιθέσεις στο Κουβέιτ. Ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων. Και ενώ η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί στην Τουρκία, είχαμε πριν από λίγα λεπτά μια εκτεταμένη επίθεση των Αμερικανών κατά του Ιράν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Και η Αμερική επαναφέρει βεβαίως τα θέματα της ισχύως για τις κυρώσεις γύρω από το ιρανικό πετρέλαιο. Οι Αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων που δέχτηκαν πλοία στα στενά του Ορμούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πλευρές αρχίζουν και αλληλοκατηγορούνται και μιλούν για παραβίαση της συμφωνίας. Μια συμφωνία η οποία, όπως καταλάβαμε όλοι, είναι εύθραυστη συμφωνία, εύθραυστη εκεχηρία, υπογράφει τον περασμένο Ιούνιο και δεν κατάφερε να κρατήσει ούτε καν ένα μήνα. Και ενώ λοιπόν συνομιλούμε για το ΝΑΤΟ, για τις συμφωνίες, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, εδώ και πάλι επανέρχεται το θέμα της Μέσης Ανατολής, με αμερικανικές δυνάμεις να τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγη ώρα επί της ουσίας, να πλήττουν ιρανικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καταπλοίων, και πάλι έτσι να έχουμε μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να πω την καλημέρα μου πριν σας αποχαιρετήσω στον Κώστα από τη Σαλαμίνα, στο Λευτέρη από τη Λάρισα που μας πήρε τηλέφωνο, στο φίλο τον Αλέξη, διάβασα τα μηνύματά σου, καλέ μου Αλέξη, θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 5 τα ξημερώματα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο και την Χριστίνα Αγγελάκη κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής, το Θανάση Βούτσινο που ήταν στις μουσικές επιλογές, την Όλκα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team, ευχές για μια γλυκιά τεταρτούλα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jetwash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jetwash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jetwash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
15: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
14: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
16: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
14: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Τώρα συζητάγαμε εδώ στο διάλειμμα για το ματσάκι Άδωνης Κασελάκης. Κέρδισε ο Άδωνης.
1: Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι μια πολιτική συνάντηση.
2: Τι πράγμα.
1: Δεν μπορεί ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης ότι κάνετε πολιτικό. Είναι πολιτικό όνομα.
3: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Τι δηλαδή.
3: Θα του μάθει τένις ο Άδωνης.
1: Ποιο.
3: Κασελάκη.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Μήπως έχετε και ένα τραγουδάκι να μας βάλετε.
4: Θέλεις. Να σε μάθω τένις. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια.
5: The next day.
2: Εγώ θέλω να δω τον κύριο Μαρκόπουλο τώρα που πάμε στο τέλος. Πώς είναι τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο.
8: Το ρίξε.
7: Ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη όπως για παράδειγμα με εμένα. Και το αφήνω εδώ.
9: Είναι προκλητικός ο Γεωργιάδης. Προκλητικότατος.
7: Από εκεί και πέρα.
1: Λάθος δηλαδή.
7: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Όχι. Όχι, γιατί.
1: Λέμε, είναι λάθος.
7: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη. Όχι. Που καθημερινά καθιβρίζει.
2: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός Γεωργιάδη. Αυτό.
7: Καθημερινά ο κ. Πολάκης καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα. Νομίζω ήμουν σαφής αυτό το οποίο είπα.
1: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
7: Νομίζω ήμουν σαφής. Ήμουν σαφής.
10: Δεν καταλάβατε από αυτό που είπα. Κάνε λίγο έτσι.
11: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
12: Ψυχραμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυχρασία μεταξύ σας. Πότε ψυχραστήκατε. Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί. Ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
13: Ξυπνήστε! Σήμερα άρεσε ή θα έχει το γάλα.

κάνετε. Τι κάνετε. Τι κάνετε εδώ η απογευματινή. Αυτό δεν μου ξανασυνέβη. Δεν μου συνέβη στο παρελθόν. Άλλη φορά. Να μην δουλεύει το μικρόφωνο μου. Να με έχετε αφήσει χωρίς μικρόφωνο η απογευματινή. Ρε θα σας κρεμάσω ρε. Θα σας κρεμάσω.

0: η βδομαδίτσα. Μάκη, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στην Καλαμάτα, Τάκη. Έχω κάτι φίλους, παιδιά. Ποστάρουνε το πρωί. Την ώρα που παίρνουν το πρωινό τους καφέ. Λοιπόν, και στέλνουν φωτογραφία, ξέρω εγώ, έτσι, το καφέ πάνω στο τραπέζι, στο μπαλκόνι, και γράφει το φλιτζάνι πάνω but first coffee. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Εντάξει, για τον πρώτο πρωινό, για τον καφέ, τον πρωινό, ρε παιδί μου. Αυτό το φλιτζάνι, ok. Φαντάζομαι στον επόμενο καφέ δεν χρησιμοποιείς το ίδιο φλιτζάνι, γιατί δεν μπορείς να πετάς την ατάκα but first coffee. Εκτός και αν βάζει τον καφέ ο άλλος προτεραιότητα στα πάντα. Δηλαδή έχεις ραντεβού με ένα κορίτσι but first coffee. Έτσι, έχεις να με ραντεβού, ξέρω εγώ, με δικηγόρο, but first coffee. Έχεις ραντεβού με προδίατρο, but first coffee. Καλημέρα στους γείτονες, καλημέρα στους γείτονες στην Καλαμάτα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, καφέ από το φουρνάρικο 45670. Εδώ ο καφές μας σερβίρεται στην καλύτερη του. Από το φουρνάρικο 45670. Παραγγείλτε και επιστρέφω εγώ. Με το μικρόφωνο 2 σήμερα στον αέρα. Το μικρόφωνο 1 είναι dead.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Nikki, wait. I was gonna ask you,
6: What?
7: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία «Φαινόμενο» συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
8: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή.
6: Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26-950-25-798.
13: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
16: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
17: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: στο σκάφος σου στη Μαρίνα Ζακύρθου, δεν υπάρχει Μαρίνα. Θέλεις να πας βόλτα με το αυτοκίνητό σου, το καλό, το παλιό. Δεν μπορείς, γεμάτο λακκούβες και χόρτα, δεν μπορείς να στρίψεις πουθενά. Πας να πετάξεις τα σκουπίδια σου στους σκάδους, βρωμάνε κάτι. Άπλητη είναι, 3 μήνες τώρα. Πας στην παραλιακή να φας έτσι, ή να πιεις ένα καφέ, θόρυβος, καυσαέριο, σε πνίγουν εκεί στην παραλιακή. Πάει να πεις τη γνώμη σου, σου λένε πάλι αυτός ο γραφικός μιλάει. Και ζούμε όλοι μες στο βούρκο, μες στα σκατά, τυχαίο. Δεν νομίζω. Απ' τη μια μεριά έχουμε το σκοπό της Ζακύρθου, σιγά σιγά πιστεύω θα λυθεί αυτό το θέμα. Απ' την άλλη έχουμε ψηλιβή, πλάνο, τραγάκι, δεν ξέρω πώς λέγονται εκεί, που τα βοθρολήματα είναι μες στους δρόμους και δεν τρέχει τίποτα. Απ' την άλλη έχουμε τον Λαγανά που τους κάνουν ένεση για να είναι πιο χαμογελαστή, και απ' την άλλη κοιτάμε να έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο χωρίς θεατές, ένα δημοτικό συμβούλιο με άδειες καρέκλες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά. Δυστυχώς, Στάθη και φίλοι που ακούτε την καταπληκτική εκπομπή του Στάθη, έχουμε πατώσει δυστυχώς. Καλημέρα, καλημέρα από τον Νότο, δεν γκρινιάζω, την αλήθεια λέω.
1: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, και τη μιζέρια, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
2: Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, κι εγώ αυτή την κλάψα και τη μιζέρια. Δεν καταλαβαίνω, αφού
1: είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
2: Έτσι ακριβώς, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι πρωί τώρα ακόμα, Τάσο. Δεν έχεις κάνει γαργάρες. Η φωνή, εντάξει, είναι πρωινή και η δική μου πρωινή είναι. Δεν έχει ανοίξει στο 100%. Άλλο φλιτζάνι εδώ, φίλος μου, μου έβγαλε αναμνηστικό, λέει, από το χειρό Ρούπελ. Βα, φίλε, πού έχεις ταξιδέψει κι εσύ? Πού έχεις ταξιδέψει? Καλημέρα, Πασοκτζή. Καλημέρα, Κώστα Γιατρά. Καλημέρα. Ευκάλυπτους βλέπω σήμερα, έχει το μενού. Πρόσεξε στον ευκάλυπτο, μην είσαι ακάλυπτος. Να σε καλά, Τάσο μου, να σε καλά. Μαζί εδώ όλη η ομάδα. Είναι ομαδική η δουλειά που γίνεται, με τη δική σας συμμετοχή. Μα γιατί κλαίνε, λέει ο Γιάννης. Πάντα έτσι ήταν η Ζάκυνθος. Γιατί κλαίνε? Μήπως κλαίνε, λέει, γιατί δεν είναι αυτοί που κλαίνε στις καρέκλες? Καημένη Ζάκυνθο, λέει ο Γιάννης. Όλα Γιάννη, όλα. Όλα Γιάννη Μαρινό. Όλα Αργεντίνος. Αργεντίνος. Τι έκανε πάλι ο Μέση χθες? Τι έκανε? Μέχρι και στα στοιχήματα δεν τον πιάσανε. Τέτοια ανατροπή σε 13 λεπτά από το 79 μέχρι το 92, από 0-2-3-2. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις μια ομάδα που μπαίνει μέσα, παίζει 10-12 λεπτά μπάλα και κερδίζει τα παιχνίδια. Δεν είχε κάνει ευκαιρία πιο πριν. Όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε κάνει μια ευκαιρία η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο του Σαχά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ειρήνη. Καλημέρα. Όλα λα. Vous êtes κατακολό. Κατακολό avec les croisières. Les bateaux croisières. Είδες πως θα μιλάω τα γαλλικά, Ειρήνη μου. Καλημέρα. Μικρό λιμάνι. Σε ένα μικρό λιμάνι. Καλά, δεν το λες και λιμάνι. Εντάξει, λιμανάκι μικρό, αλλά

Δεν κλαίνε, λέει, δεν κλαίνε, Γιάννη. Λένε την αλήθεια αυτοί που υπηρετούν τη Ζάκυνθο πολιτικά ή με τον τουρισμό από το 1983. Βλέπουμε σήμερα αυτό το χάλι και έτσι απλά λέμε την αλήθεια, Γιάννη Μαρίνο. Διαπιστώσεις είναι αυτές, Γιάννη, διαπιστώσεις. Όλοι διαπιστώσεις κάνουμε. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι τις διαπιστώσεις είμαστε.

Αγαπημένο Joe Dassin. Joe Dassin. Bonjour, Bobby G. Bonjour. Joe Dassin. Et si tu n'existes pas, Pilarme, non. Από Malcolm B. Remixaki, Remixaki. Καλημέρα ρε Γκίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη ρε Γκίνα μου. Καλημέρα και στον ενδεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας και καθαριότητας.

Ένα χορτοκοπτικό βάλε στη φιλικών, αγαπητούλη. Καλημέρα, αγαπημένε αντιδήμαρχε. Βάλε ένα χορτοκοπτικό στη φιλικών, γιατί όχι την πλευρά του πεζοδρομίου, στην απέναντι πλευρά, σε λίγο, εκεί στη στροφή του Γουτσινά, θα φύγει κανένας με περιορισμένη ορατότητα και θα πέσει πάνω σε κάνα χριστιανό. Λοιπόν, έλα, κόψτε τα λιγάκι. Τώρα Ιούλιος μπήκε, κόψτε τα χορταράκια εκεί πέρα, τα μουστάκια έχει πετάξει το πεζοδρόμιο, το άλλο εκεί που έφτιαξε περιφέρεια, το άλλο το πεζοδρόμιο εκεί με το τυχείο, έταξε μουστάκια. Καλημέρα στα ψηλά βουνά, καλημέρα τα σαγουροχώρια, στο Δίκορφο, καλημέρα το Σπύρο το Φαραώ, ο οποίος λέει ότι η πρόεδρος εκεί του, της κοινότητας Δικόρφου, η κυρία Γιούλα, άξια λέει, πολύ δραστήρια. Πολλές καλημέρες, πολλές καλημέρες. Δεν είστε εντάξει στη φιλικών. Σου λέω από την πλευρά, από απέναντι, από απέναντι λέω. Ανεβαίνοντας αριστερά, κατεβαίνοντας δεξιά. Χθες το απόγευμα κατέβαινα. Μην τρελαθούμε. Εκτός και αν δουλεύετε με τα μεσάνυχτα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. 24 ώρες, 24 ώρες το σέρβις. Τσούκερο, τσούκερο.

Θυμίζω και πάλι το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι τραβάει ο κάθε στιγμή της ημέρας, ακόμη και το... το ψωμί της ημέρας μόνο. Σας φέρνουν στην πόρτα σας.

αυτό το υπέροχο. Κομούν και αντάρε. Της Αλεσάνδρα Μωρόζο είχαμε καιρό να τα ακούσουμε. Έτσι για να ανέβει λίγο η ενέργεια.

Στα Σφακιά, εκεί στο Φραγκοκάστελο. Ο 65χρονος είχε ενημερώσει τους οικείους του το μεσημέρι της Τρίτης ότι θα κάνει κατάδυση στο σημείο αυτό και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Κατάλα. Απογειώνονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Καλό. Καλό, καλό. Με τα απαρχαιωμένα συστήματα της δεκαετίας του 90 και την απουσία έμπειρων

0: Λοιπόν, μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι και το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις φοβερές ευκολίες πληρωμής που μόνο το Welcome Store Ζακίνθου προσφέρει. Οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται θα τις βρείτε. Θα βρείτε αυτές που πραγματικά είναι κατάλληλες για το χώρο σας και θα πληρώσετε με δόσεις στα μέτρα σας χωρίς κάρτα. Περισσότερες από 4 άτοκες που πληρώνεις με κάρτα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
9: Σε οθόνη μυστική.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.
12: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
13: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσης.

0: επιδόσεων στα μέτρα σου με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

And the Bad Angels. Dance of the Band Aid, the Bad Angels. Αυτό είναι. Τώρα. Νομίζω ταιριάζει κάτι για την επόμενη είδηση. Γιατί οι κακοί άγγελοι φέτος της θάλασσας είναι λαγοκέφαλοι. Σουξέ μεγάλο η λαγοκέφαλη. 64χρονη λέει στην Πάτρα ισχυρίζεται ότι τη δάκωσε λαγοκέφαλος. Οι γιατροί λένε δεν θα προλάβαινε να βγει από την παραλία. Βρε, μήπως ήταν δράκαινα. Μήπως ήταν δράκαινα. Εκδορές και ερυθρότητα στην περιοχή του Λεμού προκάλεσε το ψάρι που τραυμάτισε μετά από πτερύγια του λουόμενη στην Πάτρα. Η 64χρονη ισχυρίζεται πως το τραύμα της προκλήθηκε ύστερα από στενή επαφή με ψάρι. Πιθανότατα λαγοκέφαλο. Όπως αναφέρει η ίδια, το ψάρι δεν τη δάγκωσε, αλλά την τραυμάτισε με τα πτερύγια του. Oh, ήταν 4-5 κυρίες μέσα. Μπήκα κι εγώ, δεν πρόλαβα να πέσω πάνω, δεν πρόλαβα να πέσω να πω καλημέρα στις κυρίες. Είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου και φωνάζω, τι είναι αυτό. Με το τι είναι αυτό, αυτό με χτυπάει στο λαιμό. Το χτυπάω στο κορμί κι εγώ, με αφήνει. Λέω κάτι με δάγκωσε, κάτι με δάγκωσε. Με κοιτάει μια κυρία, μου λέει βγάζει αίμα, βγες έξω. Είχα διαβάσει το μεταξύ στις τελευταίες μέρες ότι χρειάζεται νερό και σαπούνι. Ήταν ένας κύριος εκεί, μου είχε ένα σαπουνάκι μαζί του. Μου το έδωσε, το έπλυνα με σαπούνι. Και με μετέφερε μια κυρία στο οίκα του Αγίου Αλεξίου. Μου καθάρισε το τραύμα, μου έγραψε να πάω να κάνω αντιτετανικό ορό και αντιτετανικό εμβόλιο και να πάρω αγωγή αντιβιωτική. Θεωρώ ότι με πήρε εξόφαλτσα. Βεβαίως έβγαλα αίμα. Απλώς δεν κατάφερε να μου κόψει κομμάτι. Ήταν μεγάλο, δεν ήταν μικρούλι. Αλλά πάνω στον πανικό μου, τώρα τι να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό, λαγοκέφαλος. Παιδιά, εντάξει. Εντάξει. Χαίρεσαι με δίμο εσύ με το ζόρι να πεις ότι είναι λαγοκέφαλος. Εντάξει, οκ. Okay. Λαγοκέφαλος.

0: ευθεία τρομοκρατηλόμενους. Κάποιοι δεν κάναν τον μπάνιο τους.
1: Επιτέθηκε σε μια κυρία την οποία τη δάγκωσε, λέει, λίγο κάτω από την καροτίδα. Υπάρχει η γυναίκα αυτή και οριότανε.
0: Σε αυτή τη φωτογραφία, σύμφωνα με την καταγγελία Λουωμένης, βλέπουμε το αποτέλεσμα της επαφής με ψάρι. Πιθανότατα λαγοκέφαλο. Το ψάρι δεν δάγκωσε, αλλά φέρεται να τραυμάτισε με τα πτερυγιά του την Λουωμένη. Από την άλλη, οι ειδικοί θα πούν πως το πιθανότερο είναι να μην είναι λαγοκέφαλος.
2: Δεν έχει μια τοξίνη η οποία είναι πολύ ισχυρή και είναι πιο ισχυρή και από το πιάνιο, να δώσω να καταλάβετε. Κατά εκατοντάδες φορές. Αλλά εδώ στην περιοχή μας δεν έχει εμφανιστεί ποτέ λαγοκέφαλος. Εδώ στο Ιόνιο ούτε ψαράς έχει ψαρέψει να ακουστεί κάτι με λαγοκέφαλο. Οπότε μου φαίνεται και εμένα πολύ δύσκολο δηλαδή να ήταν λαγοκέφαλος αυτό που είδε η Λουγόνη. Και έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Έτσι ισχυρίζεται.
0: Τι μπορεί να είναι λοιπόν το ψάρι? Οι ειδικοί θα πούν ότι μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Συναγρίδα ή κεφαλόπουλο.
2: Εντάξει, μπορεί να ήταν και συναγρίδα. Μπορεί να ήταν και... έχει και... τι να πω... κεφαλόπουλα έχει πάντως η περιοχή.
0: Η 64χρονη πάντως πήγε στο κέντρο υγείας. Οι γιατροί δεν επιβεβαιώνουν πως όντως ήταν δάγκωμα από λαγοκέφαλο αυτό που προκάλεσε την κοκκινίλα.
3: Ήρθε η κυρία με δύο άλλες λουόμενες για να τις περιποιηθούμε την αμοιχή την οποία και την ερυθρότητα που έχει δημιουργηθεί στην τραχυλική χώρα. Τις δώσαν οι πρώτες βοήθειες εδώ, έγινε και ένας τετανικός σωρός από τη Μούπη και αντιβίωση και πήγε στο σπίτι. Της λέω, είσαστε σίγουροι, ήταν λαγοκέφαλος? Μου λέει, έμοιαζε. Το ίδιο επικαλεστήκαν και οι δύο συνόδες.
0: Πολλοί πατρινοί πάντως, για καλό και για κακό, αποφεύγουν να κάνουν τον μπάνιο τους αυτές τις μέρες, καθώς η ενδεχόμενη επαφή με λαγοκέφαλο τρομοκρατεί.
4: Επηρεάστηκε ο κόσμος. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν εμφανίστηκαν για μπάνιο σήμερα. Θέλετε η δύναμη του διαδικτύου, οι φωτογραφίες, το ψάρι, κυριάρχησε ο φόβος. Ήρθα κανονικά και έκανα το μπάνιο μου.
5: Βρισκόμαστε στην πλάση της Πάτρας. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, αρκετός κόσμος κάνει μπάνιο, ωστόσο είναι επηρεασμένοι από το γεγονός.
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο μόνο αν το φας κινδυνεύεις.
6: Όπως κολύμπαγε έτσι, τη δάκωσε εδώ στο λαιμό και άρχισε να τρέχει αίμα. Έφυγε η κοπέλα, πήγε στο ΙΚΑ, αλλά δεν ξανάρχεται. Φοβάμαι, αλλά δεν έχω δει κάτι.
0: Την ίδια ώρα ο Ερυθρός Σταυρός δίνει ήδη προληπτικές συμβουλές για την πιθανότητα λαγοκέφαλος να δαγκώσει κάποιον.
7: Πρώτον, καθαρίστε άμεσα το τραύμα. Ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι πολύ καλά. Μην τοποθετείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς την οδηγία γιατρού. Σταματήστε την αιμορραγία. Ασκήστε πάνω στο τραύμα πίεση συνεχή με καθαρές γάζες. Τρίτον, αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια.
0: Παράλληλα, μέσω ΕΣΠΑ τρέχει διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΛΙΑ, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα 21-27 με τίτλο Εφαρμογή λύσεων διαχείρισης του χωροκατακτητικού ξενικού είδους λαγοκέφαλος. Δυνητικοί δικαιούχοι, η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Προϋπολογισμός 1,5 εκατομμύριο.
8: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα αρεσίω, θα έχει το γάλα, ρε.
10: Ρε τι τραβάμε φέτος, ρε τι έχουμε να ζήσουμε. Εντάξει. I can read your mind and I know your story. Κάποιο άλλο ήτανε. Το ψαράκι δεν ήτανε λαγοκέφαλος? Άμα ήταν λαγοκέφαλος, όπως είπε και ο δόκτωρ, δεν θα προλάβαινε να βγει από τη θάλασσα. Τι έχουμε πάθει με το λαγοκέφαλο.

Καλημέρα Αλέξη Κούτσι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα και στους μακρινούς. Καλημέρα στην Κρακοβία, στην Πολωνία, στο φίλο μου το Γιάν. Καλημέρα και στο Θανάση. Θανάση, τι λέει η Λευκάδα, εντάξει, υποπληρώτητες πώς πάμε? Εντάξει, ε. Πάντως η Κεφαλονιά έχει 95% έλεγε το Ιόνιαν χθες. 95% πληρώτητα, βέβαια. Αφού πήγε η Πετρουλάκη και έκανε power yoga, να πούμε. Έχει γίνει viral στο τα βίντεο της Ελένης από το retreat που έκανε στην Κεφαλονιά η Ελένη Πετρουλάκη Ιβιτς. Όταν μέχρι και η Πετρουλάκη αντί να πάει να κάνει retreat στα δικά της τα μέρη πάει στην Κεφαλονιά, δεν είναι διαφήμιση αυτό? Είμαι σίγουρος ότι έχει βάλει το χέρι το Μάκης Τάσο. Ο Μάκης δουλεύει για την Κεφαλονιά. Έχει κάνει διάσημο το νησί. Με άλλες δραστηριότητες βέβαια δικές του, αλλά εντάξει. Βλέπει και η Πετρουλάκη το Μάκη που κάνει σκαυτικό πρωί πρωί, ας πούμε, για να γυμνάσει τη κεφάλους και λοιπά. Έτσι, να κάνει όμους και αυτά. Και σου λέει εδώ είμαστε.

0: σε αυτή την υπέροχη φύση Κεφαλονιάς. Τσουπ, οργάνωσε και το retreat η Ελένη Πετρουλάκη. Και έχει ανεβάσει κάτι βίντεο, παιδιά, κάτι φωτογραφίες. Ωραία. Πανέμορφα. 95% πληρότητα Κεφαλονιά. Και με καλύτερο κόσμο, έτσι, από εμάς εδώ. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Και περαστικά μας. Περαστικά μας. That's the way it is. That's the way it is. Έτσι είναι τα πράγματα και έτσι τα λέμε εμείς με το όνομά τους. Λαγοκέφαλος μέρος δεύτερον.
1: Και έχουν βρει αυτή την κατάσταση τα λαγουδόψαρα εδώ πέρα, ο Bugs Bunny του βυθού, και έχουν αυξήσει τον αριθμό τους και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορείς να τα φας. Δεν μπορείς να τα φας, να πας σε ταβέρνα να πεις τι έχετε εδώ πέρα και να σου πει ο ταβερνιάρης, έχουμε λαγό στη Φάδο και στη Σκάρα σε ψάρι. Γιατί λέει έχει μία τοξίνη. Δηλαδή είναι σαν μετακλητός υπάλληλος που διορίστηκε και τοξίνει. Και χαλάνε λέει και τα δίχτυα των ψαράδων, γιατί είναι τουλάχιστον δύο και πάντα δύο, και τρώνε και άλλα ψάρια. Γιατί κάνουν λέει επιθέσεις σε λουόμενους, τα λαγουδόψαρα. Το οποίο είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή να σε δαγκώσει καρχαρίας, να πεις αυτός είναι τιμημένος θάνατος. Να πεις έφυγα από δάγκωμα μεγάλου λευκού που ήρθε από την Νότιο Αφρική, προφανώς απικιοκράτη. Το να πας από λαγουδόψαρο είναι ντροπή, δηλαδή να πας στον γιατρό να σου πει τι έχεις και να λες τίποτα, χτύπησα στις σκάλες και να είσαι. Είναι το δάγκωμά τους επικίνδυνο. Εννοείται, θανατηφόρο για την αξιοπρέπεια. Κάνανε λέει επιθέσεις, λέει, τα λαγόψαρα στους λουόμενους. Διάβασα στο ρεπορτάζ ότι λέει τα τάιζαν οι λουόμενοι. Να το ξαναπώ. Τα τάιζαν οι λουόμενοι. Δηλαδή, ξεκάθαρα τα καλύτερα μυαλά μας είναι εδώ, δεν έχουν φύγει έξω. Τα Χάιδερμαν λέει. Γιατί ήταν εκεί το κοριτσάκι και λέει: να, μαμά, αυτό θέλω να πάρω σπίτι, αυτό το λαγουδάκι. Θα το ταΐσω λίγο, θα το χαϊδέψω και θα με ακολουθήσει στο σπίτι. Και εκεί που το τάιζαν, λέει, πήγε και τους δάγκωσε. Δηλαδή, αδιανόητο ότι αν μάθεις το ψάρι ότι η τροφή του δεν είναι στα βαθιά αλλά στα ρηχά, μπορεί τελικά να δαγκώσει και το χέρι που το ταΐζει. Τέτοια χαριστία. Που δηλαδή, σκυλόψερο να ήταν, θα το είχε εκπαιδεύσει. Θα σου έφερνε και την εφημερίδα. Θα κουνούσε και την ουρά του. Δηλαδή, τι ζώια χαριστία είναι αυτή εκ μέρους του άγριου ψαριού που δεν συμπεριφέρεται σαν golden retriever. Που είναι τεράστια απειλή αυτή για τους λουόμενους, το δάγκωμα του λαγοκέφαλου. Που δεν είναι, ας πούμε, σαν τα σπαράκια εκεί που πάμε μέσα και μας μακελεύουν κανονικά εκεί που κάθε φορά που πας στην παραλία ακούς φωνές, ας πούμε. Α! Α! Είναι, μιλάμε πολύ επικίνδυνο και σίγουρα πιο επικίνδυνο από τους 300 θανάτους που έχουμε κάθε χρόνο από τα jet ski που περνάνε πάνω από τους λουόμενους. Γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απολαύσεις τη θάλασσα. Να μπορείς να είσαι κάγκουρας χωρίς να έχεις κάνει επαφή με το νερό.
0: Σωστός, σωστός, ο Αριστοτέλης, σωστός. Ταυτίζομαι, ταυτίζομαι.

έχεις τη συμπάθεια και την αγάπη εδώ πολλών Ζακυθινών. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ με ρωτάνε ποιος είναι αυτός ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης. Φοβερός ο Μάκης, ωραίος ο Μάκης. Μάκη παραμένει σε ένα μυστήριο. Πρέπει να έρθεις. Πρέπει να έρθεις 2-3 μέρες εδώ. Να κάνουμε ένα Μάκης Festival.

0: Ποτέ του ρε, ποτέ του να μην λέει πάρτε κι εσείς ρε παιδιά ένα κουρασάν να γλυκάνετε το δοντάκι σας. Έξι πήρες ρε, έξι πήρες.
1: Φουρνάρικο παιδιά, φουρνάρικο για κουρασάν. Φουρνάρικο για κουρασάν, βουτύρου, σοκολάτας, πιστάτσιο. Και many more. Και όχι μόνο κουρασάν, σφολιατοειδή ποικίλα. Σάντουιτσοειδή ποικίλα. Πίτες ταψιού ποικίλες. Για μικρές και μεγάλες.

0: Και τα γλυκά του και τα παγωτά του και όλα του. 45-670. Και για τις μεγάλες ωρέξεις βέβαια, το λαδολέμονο, το μεσημέρι με τα μαγειρευτά να συμπληρώνουν τα ψητά στο μενού. Εμπλουτισμένο μενού πλέον και με μαγειρευτά, κατσαρόλα, φούρνο, τηγάνια. Ρωτήστε τι έχει το μενού της ημέρας εκτός από τα στάνταρ και παραγγείλτε στο 33409. Τα βράδια μόνο ψητά, καθημερινά εκτός Κυριακής. Αγαπημένο, λατρεμένο λαδολέμονο.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
6: Ωραίο πόνζο.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. Ρολόι. Αντώνη, συμπληρώστε το στίχο του τραγουδιού που ερμήνευσε η Ελένη Βιτάλη. Τι τα θέλεις τα λεφτά. Τα λεφτά είναι...
5: σκουπίδια.
4: Δανικά, το όνομα ποιου αθλητή φέρει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
6: Πάσο.
4: Σπύρος Λούης, τι αποτέλεσμα μας δίνει η πράξη 189 συν 37.
7: Χριστόφορος, είσαι καλός στα μαθηματικά.
8: Ναι.
5: Πάσο.
4: 226.
7: Ωραία.
4: Ποια χώρα είναι η πατρίδα του γλυκού τυραμισού.
5: Γαλλία.
4: Ιταλία. Σε ποια ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας αγωνίστηκε την περίοδο 2021-2022 ο Κριστιανό Ρονάλντο.
9: Γιουβέντους.
4: Manchester United, αφού είμαι Αγγλίας.
8: Άκου, ρε. Είστε τρελοί, ρε.
4: Ποιο είναι το σωστό. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου ή η ασκή του αιώλου.
9: Η ασκή του αιώλου.
4: Όχι, ο ασκός.
10: Με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη.
4: Το όνομα ποιου συγγραφέα φέρει το Ισπανικό Ινστιτούτο Αθηνών.
11: Φρεντερίκο Λόπες.
8: Τι είναι αυτό τώρα πάλι.
4: Πώς πείτε μου το.
11: Φρεντερίκο Λόπες.
4: Ποιος είναι αυτός. Σερβάντες. Παίζει να είστε και από τις χειρότερες, ίσως η χειρότερη ομάδα που έχει περάσει από τον πιο αδύναμο κρίκο. Μία σωστή απάντηση. 14 λανθασμένες απαντήσεις.
12: Όλοι οι ανόητοι χειροτέρευσαν.
13: Δεν
12: είδε καμία βελτίωση.
14: Χτυπήστε!
15: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
16: Τώρα φταίω να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
6: Φιντάνια, φιντάνια, φιντάνια. Έτσι, για να διευρύνουμε λίγο τις γνώσεις μας, παιδιά. Highlights από... παιχνίδια γνώσεων, τηλεπαιχνίδια γνώσεων. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι, γιατί πώς θα περνάει η ώρα μας εδώ πέρα. 23 λεπτά πριν από τις 10 στον Στίγμα, τέταρτο μέρος. Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Ω μον αμούρ, Κριστόφ. Ωραία πειραγμένο.

Γαλλικά μπουζούκια που αρέσουν του φίλου μου του Μάκη. Πάμε με φόρα, Μάκη, με φόρα. Με φόρα.

κάνεις και καραόκι πάνω σε αυτό. 20 πριν από τις 10 εδώ στον Στίγμα. Για να δούμε καμιά άλλη είδηση έτσι ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός εδώ στα δικά μας τα μέρη, τα ίδια επίπεδα, η θερμοκρασία μέχρι 34, άνεμη μεταβλητή 3-4. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα

Στα νότιοι λέει, θα είναι νότιοι. Από το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα. Θα καούμε, θα καούμε, θα καούμε.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Τίνο τον Κωστάκη. Καλημέρα, λέει φίλε μου. Καλή δύναμη. Βλέποντας αυτά τα παιχνίδια, κινδυνεύεις να ξεχάσεις και αυτά που ξέρεις. Ναι, πραγματικά. Για δύναμο κρίκο και ρουκ ζουκ και τέτοια. Σίγουρα, σίγουρα.

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο αγχωμένοι είστε, πόσο έτσι στρεσάρεστε και αυτά. Πολλοί από εσάς σίγουρα στρεσάρεστε πάρα πολύ και με, για μικροπράγματα και για τα πάντα όλα δηλαδή. Μήπως ήρθε ο καιρός να κάνετε αναγκαστικά.

Εντάξει, γίνεται κουβέντα πολύ για το στρες, σαν να είναι κάτι που πρέπει πάση θυσία να το εξαφανίσουμε, να το αποφύγουμε, να το μειώσουμε, να το ελέγξουμε πριν μας καταβάλει. Και βέβαια και φυσικότατα, όταν το στρες γίνεται χρόνιο και ανεξέλεγκτο, μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία και την καθημερινότητά μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη πιο ενδιαφέρουσα πτυχή που υποστηρίζει ότι δεν έχει σημασία, λέει, μόνο πόσο στρες βιώνουμε, αλλά και τι πιστεύουμε γι' αυτό. Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν stress mindset, νοοτροπία για το στρες δηλαδή. Νοοτροπία, read a book, you know, bro. Που περιλαμβάνει το σύνολο των πεπιθήσεων για το άγχος. Το βλέπουμε δηλαδή ως κάτι που μας καθυλώνει ή ως μια ένδειξη ότι το σώμα και το μυαλό μας κινητοποιούνται για να ανταποκριθούν. Η διαφορά δεν είναι απλώς θεωρητική. Έρευνες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι οι άνθρωποι που βλέπουν το στρες ως κάτι που μπορεί υπό προϋποθέσεις να τους ενισχύσει τείνουν να έχουν καλύτερη απόδοση, πιο θετική διάθεση και λιγότερη ένταση. Όχι επειδή ωρεοποιούν την πίεση, αλλά επειδή δεν πανικοβάλλονται όταν έρχονται αντιμέτωποι μαζί της. Η ουσία δεν είναι να πούμε όλα καλά ενώ πιεζόμαστε. Αυτό θα ήταν απλώς άρνηση. Το πιο χρήσιμο είναι να αναγνωρίσουμε ότι το στρες συχνά εμφανίζεται όταν κάτι μας νοιάζει μπροστά σε μια απαιτητική δουλειά, μια σημαντική απόφαση, μια αλλαγή, μια πρόκληση. Αντί λοιπόν να αγχωνόμαστε επειδή αγχωθήκαμε, μπορούμε να δούμε τα σημάδια του σώματος, λέει, αλλιώς. Η καρδιά που χτυπά πιο γρήγορα, η εγρήγορση, η ένταση μπορεί να είναι και τρόπος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα το στρες πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση που μας βοηθά να συγκεντρωθούμε, να κινητοποιηθούμε και να ανταποκριθούμε καλύτερα σε μια πρόκληση. Το πρόβλημα δεν ξεκινά όταν τα επίπεδα του στρες παραμένουν μόνιμα ψηλά. Όταν όμως αντιλαμβανόμαστε το στρες ως κάτι που μπορεί να μας ενισχύσει, είναι πιο πιθανό να το διαχειριστούμε πιο λειτουργικά αντί να το αφήσουμε να μας καταβάλει. Έτσι λοιπόν, για να δούμε το στρες με άλλα μάτια, πρώτα απ' όλα το αναγνωρίζουμε. Δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Λέμε καθαρά τι μας πιέζει και παρατηρούμε πώς αντιδρά το σώμα μας. Το βλέπουμε αλλιώς. Το στρες συχνά δείχνει ότι κάτι έχει αξία για μας. Αντί να το αντιμετωπίζουμε μόνο ως απειλή, το βλέπουμε και ως ένδειξη ενδιαφέροντος. Το χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Η ένταση μπορεί να γίνει καύσιμο, αν τη διοχετεύσουμε σωστά. Σκεφτείτε συγκέντρωση, δράση, προετοιμασία. Θυμόμαστε τις στιγμές που μας βοήθησε να εξελιχθούμε. Πολλές φορές οι περίοδοι στις οποίες εξελιχθήκαμε περισσότερο ήταν και οι πιο απαιτητικές. Αυτό δεν μειώνει τη δυσκολία, αλλά μας βοηθά να βρούμε νόημα. Κάνουμε μικρές καθημερινές παύσεις πριν μπούμε στη δουλειά ή πριν επιστρέψουμε στο σπίτι. Αφιερώνουμε λίγα δευτερόλεπτα για να ρωτηθούμε τι με πιέζει και τι πραγματικά με νοιάζει. Και δεν ξεχνάμε τα βασικά εργαλεία ηρεμίας. Η αλλαγή νοοτροπίας δεν αντικαθιστά την αναπνοή, την κίνηση, τον ύπνο ή τα όρια. Τα συμπληρώνει για να λειτουργούμε αρμονικά. Το στρες δεν είναι πάντα σύμμαχος, ούτε χρειάζεται να το εξιδανικεύσουμε. Μπορούμε όμως να δοκιμάσουμε να μην το ερμηνεύουμε αυτόματα ως ένδειξη ότι δεν αντέχουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργεί και ως ένα σήμα ότι χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο παρόντες, πιο συγκεντρωμένοι και πιο συνειδητοί απέναντι σε αυτό που έχει σημασία. Έτσι. Όλα είναι στο μυαλό, παιδιά. Όλα...

Δημήτρη Ψάρη, καλημέρα, αγαπημένε. Καλημέρα. Στάθη λέει, ανακοχή με το στρες μου θυμίζει κάτι σαν τις δίαιτες που ξεκινάνε από Δευτέρα. Ωραία βεβαίως όλα αυτά που μας είπες. Χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια, λέει ο Δημήτρης. Ευτυχώς, Δημήτρη μου, έχουμε και τη μουσική που μας βοηθάει έτσι να αποφορτίζουμε. Τον οργανισμό μας από την πίεση, από το στρες. Έχω δύο φιντάνια, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο και έχουν στρεσαριστεί στο φουλ. Γιατί δίνουν εξετάσεις αύριο. Δεν αλλάζεις κουβέντα. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Κοίταξε να δεις, μπορώ να τους κάνω λίγο coaching αν θέλεις. Λίγο coaching. Πώς τα λες, μου λέει ο φίλος μου ο Νικόλας ο Τζουκαλάς. Πώς τα λες. Πες τα παιδιά, Κωνσταντίνε, έτσι, να το δούνε σαν βόλτα. Μια βόλτα. Πες ότι, να, έτσι, να το κάνουν λίγο εικόνα, ότι βάλαν δύο φίλους τους μέσα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους πάνε μια βόλτα. Για να χαλαρώσουν λιγάκι, καταλάβες.

0: τη με φορά.
1: Όπα, πεσμένος ακούω, Μάκη σήμερα, τι έγινε? Μαλή.

0: Λοιπόν, η Ελβετία πέταξε έξω την Κολομβία. Έτσι. Και τώρα έχουμε τους προημιτελικούς. Γαλλία Μαρόκο αύριο. Μεθαύριο Ισπανία Βέλγιο. Και την Κυριακή δύο παιχνίδια. Νορβηγία Αγγλία και Αργεντινή Ελβετία. Αύριο πάλι μαζί, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Μην ξεχνάτε, για τον καφέ, για το ψωμί της ημέρας, για ένα brunch, 45-670 το φουρνάρικο σας σερβίρει όπου βρίσκεστε, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, το Λαδολέμονο 33-409, μαγειρευτά και ψητά τα μεσημέρια, μόνο ψητά τα βράδια, εκτός Κυριακής 33-409. Και για τις ηλεκτρικές συσκευές, το Welcome Store στην Κεντρική Διαστάσεως στο Γαϊτάνι, για αγορές χωρίς στρες, με δόσεις πολλές. Μέχρι άδοξα να πούμε να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενο.

0: γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κυπωθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο. Σε οθόνη μυστική.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

0: Στίγμα Radio.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε ήδη 6 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σήμερα, που είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου εδώ στον Στίγμα. Και σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη, αλλά εντάξει, όχι συνθήκες καύσωνα όπως συμβαίνει σε άλλες. Έχουμε σε άλλες περιοχές της χώρας 35, 36, 37. Εδώ δεν θα περάσει τους 31 βαθμούς, 32 σήμερα το μεσημέρι θερμοκρασία. Περίπου δηλαδή στα χθεσινά επίπεδα. Πάντα είναι μαζί μας η Λεβάντε Φέρης με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά μέχρι τα τέλη του μήνα περίπου. Είναι αυτό το πρόγραμμα των δρομολογίων. Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα στο site levanteferis.com, δηλαδή μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, και από εκεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας εύκολα και απλά, γρήγορα, χωρίς να κουραστείτε και να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, και Μπράτης σωστά επισκεπτόμενος στον Μπράτη, γιατί πολύ απλά βρίσκει συγκεντρωμένα όλα τα είδη που αναζητάς για να διακοσμήσεις τον δικό σου αγαπημένο χώρο σε εξαιρετικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Αυτά παρέχει ο Μπράτης και είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιηθείτε απολύτως. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε και μέσω email. Θα βρείτε και τις τρεις αυτές επιλογές στο site stigmafm.gr. Από εκεί μπορείτε βέβαια και να μας ακούτε ζωντανά ή αργότερα on demand την εκπομπή, τη σημερινή, τη χθεσινή, τη προχθεσινή, και πάτε πολύ πίσω σε βάθος χρόνου αν θέλετε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε, αγαπητέ? Πολλά. Και εντάξει, να πούμε καταρχάς ότι σε λιγότερο από μία ώρα εδώ στη Ζάκυνθο θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έτσι, με κυρίαρχο θέμα την παρουσίαση του ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση και σεισμικού κινδύνου και άλλων κινδύνων, συνοδών γεωκινδύνων του Δήμου Ζακύνθου. Για αυτά τα θέματα σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος είναι και ο εισηγητής του θέματος αυτού στη σημερινή συνεδρίαση. Αναφέρομαι στον καθηγητή, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος βέβαια είναι και πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά σε λίγο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Ίσων. Είμαστε με λίγα λόγια στο επίκεντρο Ζάκυνθος, έτσι, τέτοιων, πώς θα το πω, διαδικασιών. Λοιπόν, να μην πάμε τώρα στην, να δούμε κάποια συγκεκριμένα, έτσι, στοιχεία που αφορούν τη σημερινή ημέρα, κάποια ίσως ενδεχομένως σημαντικά. Λοιπόν, να πούμε ότι το 1851 ήταν η χρονιά, 8 Ιουλίου δηλαδή, ήταν όπου ο Άρθουρ Εβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Επίσης να πούμε ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, πάμε στο 1965, αποστέλει επιστολή στον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Ήταν η αρχή της ρήξης βέβαια του Γεωργίου Παπανδρέου με το παλάτι, με τα ανάκτορα. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1967 η Βρετανίδα ηθοποιός Βίβια Λί, πολύ σημαντική. Και αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να αναφέρουμε. Και δεν προλαβαίνουμε άλλωστε να αναφέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, αγαπητέ Σπύρο? Έχεις κάτι να σχολιάσεις?
1: Θα μου
0: δώσεις
1: λίγο χρόνο να συντονιστώ λίγο, διότι είχαμε κάποια μηνύματα και επικοινωνία με κάποιους ακροατές πριν το ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Οκ, οκ. Λοιπόν, σε κεντρικό επίπεδο ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε εκεί στην Άγκυρα, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί βέβαια βρέθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, ήταν πολύ φιλικός απέναντι στον Ερντογάν ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στηρίζει την Τουρκία. Καλά, επιτέθηκε για άλλη μια φορά γενικότερα στην Ευρώπη. Και έχει ξεκινήσει και ένα παζάρι για τα F-35, τα οποία τα θέλει διακαώς η Τουρκία βέβαια. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει για το ζήτημα αυτό ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Που σημαίνει δηλαδή και της Ελλάδας. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός εννοεί και της Τουρκίας. Μια συμμαχία, είπε, πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτά σε κεντρικό επίπεδο, και ενώ δυστυχώς φλέγεται εκ νέου η Μέση Ανατολή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 στόχους στο Ιράν. Και βέβαια το Ιράν απάντησε. Απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Τώρα δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς με αυτό το σκηνικό υπάρχει η υποτιθέμενη κεχηρία και ειρήνη. Δεν αντιλαμβάνομαι τι ισόη ειρήνη είναι αυτή. Πάντως για άλλη μια φορά υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία και αναστάτωση για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Σε τοπικό επίπεδο, για να επανέλθουμε, συνεχίζεται, αν θέλετε, η αντιπαράτηση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Δύναμη Ελπίδας, δηλαδή Μείζων Αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με, με τις εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη νέου Προεδρείου στην ειδική συνεδρίαση που προηγήθηκε, που πραγματοποιήθηκε, και βέβαια θα ασχοληθούμε και με το ζήτημα αυτό. Η Δύναμη Ελπίδας δίνει κάποιες απαντήσεις στο γιατί δεν ψήφισε υπέρ της επανεκλογής του Διονύση Πλέσα, του Προέδρου δηλαδή, του Δημοτικού Συμβουλίου, και αναφέρει αρκετά στοιχεία επί αυτού, αρκετά πράγματα. Επίσης να πούμε ότι με ανακοίνωση της ανάσα για τα Ιόνια νησιά υπάρχει ένας προβληματισμός, σύμφωνα με την παράταξη ανάσα, για χαμηλή απορρόφηση διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, και κάνει λόγο η παράταξη για κίνδυνο απώλειας πολύτιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το ζήτημα στην πορεία της εκπομπής σήμερα. Από εκεί και πέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν τα όσα θα μας πει ο κύριος Λέκας σχετικά με αυτά που θα παρουσιάσει δηλαδή ο ίδιος στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, αυτό το πρότυπο ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων, όχι μόνο σεισμικών και άλλων, του Δήμου Ζακύνθου. Είναι ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ΟΑΣΠΕ βέβαια, έτσι. Και μάλιστα όλο αυτό θα αποτελεί, το σχέδιο δηλαδή που θα αφορά τη Ζάκυνθο, θα είναι ένα πρότυπο για όλη την Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο, με αντίστοιχους δηλαδή σχεδιασμούς και σε άλλους δήμους της χώρας.

0: Λοιπόν, αναφερθήκαμε και πριν για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο θα σε λίγα λεπτά, δηλαδή 11 η ώρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση, που σε αυτή τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο που αφορά την διαχείριση σημαντικών φυσικών κινδύνων, πλημμύρες, κατολιστήσεις, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς κτλ. Ένα σχέδιο που θα αφορά τη Ζάκυνθο και θα αποτελεί πρότυπο και για άλλους δήμους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ.
1: Καλημέρα κύριε Λέκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που έχει το συγκεκριμένο σχέδιο, που θυμόμαστε μέχρι σήμερα διάφορα σχέδια να έχουν εκπονηθεί. Διαφέρει σε κάτι?
2: Εντάξει, έχουν εκπονηθεί διάφορα σχέδια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας εδώ και 20-30 χρόνια. Το κάθε σχέδιο οφείλει να προσαρμόζεται στις συνθήκες που υφίστανται την κάθε περίοδο. Τις πολεοδομικές, τις χωροταξικές, τις ανθρωπογεωγραφικές και κυρίως το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει τώρα τελευταία και ειδικά ο νόμος για την ενεργή μάχη ουσιαστικά επιβάλλει στους Δήμους την εξειδίκευση των σχεδίων που υπήρχαν πιο πριν. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό ουσιαστικά έχουμε το εξειδικευμένο σχέδιο το οποίο αφορά το Δήμο Ζακυνθίων.
1: Γιατί επιλέχθηκε ο Δήμος Ζακυνθίων ως ο πρώτος Δήμος που
2: εφαρμόζεται? Ήταν μια συγκυρία ευτυχής, γιατί όπως ξέρετε 35 χρόνια τώρα δουλεύω στη Ζάκυνθο. Το ενδιαφέρον είναι αδιάλειπτο και συνεχώς ασχολούμαστε με τα θέματα των σεισμών και της σεισμικής διακινδύνευσης. Και είχα προτείνει στον Δήμαρχο να κάνουμε αυτό το σχέδιο και το δέχτηκε πέρυσι. Και φέτος ουσιαστικά τελειώνει το σχέδιο και με το τελείωμα το σχεδίο, δηλαδή παραδίδεται θέλω να πω, και με την παράδοση του σχεδίου ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε και το νέο νόμο. Που ο νέος νόμος έχει να ταυτιστεί απόλυτα με αυτό που έχουμε κάνει εδώ πέρα στη Ζάκυνθο, δηλαδή την εξειδίκευση των σχεδίων.
1: Από την μέχρι. Ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωστε.
2: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Δήμος Ζακυνθίων είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που θα έχει ένα σχέδιο. Οι άλλοι Δήμοι θα πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δεν είναι όριμη η κατάσταση. Για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
1: Από την μέχρι σήμερα συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτουν κάποια νέα δεδομένα που αξίζει τον κόμμα να αναφέρουμε?
2: Εντάξει, τα νέα δεδομένα είναι ότι από το προηγούμενο σχέδιο που είχε γίνει από το Δήμαρχο τον Αείμνηστο, τον Ανδρέα του Λαδικών, μέχρι τώρα έχει αλλάξει η Ζάκυνθο, δεν είναι η ίδια η Ζάκυνθο. Χωροταξικά λοιπόν έχει αλλάξει. Καταρχάς είχαμε ένα μικρό Δήμο τότε, όλο το νησί έγινε ένα Δήμο. Αυτό είναι, αλλάζει άρδιν το σχεδιασμό. Στη συνέχεια έχουμε αλλαγή κάποιων πραγμάτων σχετικά με νέα δεδομένα για τη σεισμικότητα και τη σεισμική διακινδύνευση. Βεβαίως η ανθρωπογεωγραφία της Ζακύνθου έχει αλλάξει και αλλάζει χρόνο με τη χρόνο και το βλέπουμε αυτό. Και πάνω σε αυτά όλα τα δεδομένα ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με καινούργια σχέδια τα οποία δομούμε και τα οποία πρέπει να είναι και αποτελεσματικά.
1: Για έναν απλό κάτοικο της Ζακύνθου, θα αλλάξει κάτι πρακτικά από αύριο? Θα δει κάποια αλλαγή στην καθημερινότητά του, δηλαδή ο Ζακυνθινός?
2: Κοιτάξτε, πρακτικά από αύριο όχι, αύριο, αλλά με την εφαρμογή του σχεδίου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βεβαίως θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές και αποτελέσματα για τον κάτοικο. Σε θέματα ασφάλειας κυρίως, αλλά και σε θέματα αποκατάστασης.
0: Αυτό το όλο σχέδιο, κύριε καθηγητά, προβλέπει και ασκήσεις ετοιμότητας, προβλέπει και εκπαιδεύσεις πολιτών, ενημερωτικές δράσεις?
2: Πάντα υπάρχουν αυτά και θα είναι η δεύτερη φάση η οποία θα γίνει στο Δήμο Ζακυνθίων από το χρόνο και μετά. Δηλαδή από αμέσως μετά την κατάθεση του σχεδίου και την έκδοση του σχεδίου θα έχουμε ουσιαστικά την εφαρμογή του σχεδίου, που είναι αυτά που είπατε και βέβαια και άλλες δράσεις, όχι μόνο αυτές.
1: Ποτίνους που έχετε επεξεργαστεί, τι θεωρείτε ότι είναι πιο πιθανό ή πιο απειλητικό για τη Ζάκυνθο σήμερα?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με θεσμικό κίνδυνο. Χωρίς να υπολείπονται βεβαίως και άλλοι κίνδυνοι που είναι, όπως ξέρετε, τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι καταλυστήσεις και όλα αυτά τα σχετικά που είδαμε να εξελίσσουν τώρα τελευταία.
0: Κυρίαρχο είναι η σεισμική δραστηριότητα?
2: Το κυρίαρχο είναι η σεισμή, γιατί είναι το κορυφαίο, πιστεύω, για δυναμικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, όχι μόνο στη Ζάκυνθο βεβαίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πρόσφατα επέστρεψα, προχθές δηλαδή, επέστρεψα από την Βενεζουέλα

0: πραγματικά εκεί τα θέματα ήταν κυρίαρχα και έβλεπε κανένας τι μπορεί να κάνει ένας σεισμός. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία δυστυχία μεταξύ της Βενεζουέλας και της Ελλάδας. Έτσι.
1: Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Ζακύνθου ή κάποιες κατηγορίες κτηρίων που εξακολουθούν να σας προβληματίζουν περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, περιοχές υπάρχουν, δεν είναι όλοι Ζακύνθος στο δύναμη σε σχέση με το σεισμικό κίνδυνο και την κινδύνευση.
1: Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι περιοχές?
0: Κοιτάξτε, και η πόλη Ζακύνθου και το Κερί, ο Βραχιώνας εξαιρείται ουσιαστικά από την υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι ένα βουνό το οποίο ουσιαστικά δεν έχει μεγάλα ρήγματα, δεν έχει μεγάλες δομές οι οποίες να είναι επικίνδυνες. Ο Βραχιώνας ξέρετε, γιατί είναι και το έδαφος, είναι βράχος δηλαδή.
1: Ναι. Το καλοκαίρι Ζάκυνθος, όπως ξέρετε και εσείς, φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Το σχέδιο προβλέπει και αυτό το παράγοντα, περιλαμβάνει αυτό το παράγοντα.
0: Είναι μια παράμετρος αυτή πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, το σχέδιο προβλέπει, αλλά πρέπει να γίνουν δράσεις όχι μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά και σε κάθε χώρο και σε κάθε τουριστική περιοχή της Ελλάδας, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους με πολύ μεγάλη πυκνότητα πεθυσμού, με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από σεισμό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι δύσκολο να τους προσεγγίσει τη γλώσσα τους, άντε και καλά να ξέρουν αγγλικά, αλλά που είναι αυτοί που δεν ξέρουν και βέβαια πώς να τους καθοδηγήσει αυτούς. Ναι. Είναι πολλά θέματα που μπαίνουν για τον τουρισμό. Θέλει μια γενικότερη διαδικασία, αρχίζοντας βεβαίως από τις όρκες μονάδες, τους διευθυντές των ξενοδοχείων, την εκπαίδευση του προσωπικού, τα σχέδια μέσα σε κάθε ξενοδοχείο και ούτω καθεξής.
2: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα παρουσιαστούν σε λίγα στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον τον κύριο Λέκα. Αυτά θα παρουσιάσει, βέβαια πιο εξειδικευμένα στην συνεδρίαση που θα ακολουθήσει. Εμείς πήραμε την πρώτη γεύση για το τι περιλαμβάνει αυτό το ειδικό σχέδιο,
1: το οποίο πρέπει να υπάρχει και πρέπει να επικαιροποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα, διότι αλλάζουν πολλά πράγματα στην πορεία του. Όπως είπε και ο καθηγητής, από τότε που είχε εκπονηθεί ένα ανάλογο σχέδιο για την πόλη τότε της Ζακύνθου, για τον τότε Δήμο Ζακυνθίων, όχι Ζακύνθου.
2: Ναι, μιλάμε για 40 χρόνια πίσω.
1: Έχουν αλλάξει πολλά και μέσα στην πόλη.
2: Καμία σχέση. Εκείνη η περίοδος με τώρα, η πόλη δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το όλο σχέδιο, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, θα το δούμε και πιο αναλυτικά αφού παρουσιαστεί και στην ΚΕΔΕ, στη συνεδρίαση, περιλαμβάνει το τι θα συμβεί σε ένα έκτακτο φαινόμενο που πρέπει ο κόσμος να συγκεντρώνεται, πώς πρέπει να κινούνται οι υπηρεσίες, να υπάρχει συντονισμός. Είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι θέμα, και το οποίο έθεσες πολύ σωστά το ερώτημα, Σπύρο, γιατί είναι άλλο η Ζάκυνθος το χειμώνα αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι με 40-45 χιλιάδες κατοίκους, και άλλο το καλοκαίρι με 300 χιλιάδες κατοίκους. Η διαφορά είναι τεράστια, είναι χάος, και μιλάμε για ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων που μιλάνε άλλες γλώσσες και τα λοιπά, που δεν ξέρουν και από σεισμούς. Δεν είναι μαθημένοι σε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να ενημερωθούν και οι τουριστικοί παράγοντες, πώς να τους ενημερώσουν, τι να κάνουν κτλ. Ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι έντονο μέσα στο κέντρο της πόλης.
2: Ναι.
1: Διότι αφενός έχει αυξηθεί ο πληθυσμός σημαντικά. Δεν το συζητάμε, το καλοκαίρι έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες και μέσα στην πόλη.
2: Βέβαια.
1: Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πόλη της Ζακύνθου τα τελευταία χρόνια, με τις πεζοδρομήσεις που καλώς έγιναν, καλώς υπάρχουν, παίρνει ζωή η πόλη, γίνεται πιο όμορφη, με τις αστοχίες και τις αδυναμίες πάντα, ναι, θα υπάρχουν αυτά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι πολλοί δρόμοι έχουν πεζοδρομηθεί, έχουν τοποθετηθεί είτε εμπορεύματα είτε τραπεζοκαθίσματα. Τουλάχιστον οι κεντρικοί δρόμοι πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι ώστε σε
2: έκτακτη
1: περίπτωση
2: ανάγκη,
1: έκτακτης ανάγκης, και έχουμε διδαχτεί, έχουμε λάβει κάποια παραδείγματα από ασκήσεις που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν,
2: ναι,
1: που εκεί χάνεται η μπάλα, δεν τέλος.
2: Ναι.
1: Εκεί να κάνεις το σταυρό σου και να πεις

0: θα με πάρεις. Λοιπόν, εκεί υπάρχει θέμα. Και χοντρό θέμα, δεν είναι κάτι απλό. Κίνδυνος είναι τεράστιος.
1: Βέβαια. Και είναι και το κυκλοφοριακό κομφούσιο το οποίο προβληματίζει. Για να φανταστούμε σε ένα ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού, λέμε τώρα, εντάξει. Ένα μποτιλιάρισμα που μπορεί να συμβεί εύκολα στην πόλη της Ακίνθου με τέτοια κίνηση, τόσα αυτοκίνητα, τι μπορεί να προκαλέσει. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα συνεχίσουμε εδώ στην εκπομπή μας.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Το ρολόι μας δείχνει 38 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Σπύρος Λιβέρης και Γρηγόρης Μπάστας. Είχαμε την επανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου με μία διαφοροποίηση μόνο στη θέση του γραμματέα. Μία διαδικασία λοιπόν η οποία συνοδεύτηκε από αντιπαράθεση, από προβληματισμό. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας καταψήφισε την επανεκλογή του Προέδρου, του Διονύση Πλέσα, υποστηρίζοντας ότι η στάση της αποτελεί μια καθαρά θεσμική και πολιτική επιλογή και όχι προσωπική αντιπαράθεση. Βέβαια και η πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν ψήφισε υπέρ της επανεκλογής του Αντιπροέδρου, του Δημήτρη Γιακουμέλου, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Γιακουμέλο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λιβέρη, καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Γιατί δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε? Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, υπάρχουν οι συνθήκες.
2: Θα μπορούσαμε κύριε Λιβέρη να υπήρχαν αυτές οι συνθήκες που αναφέρετε. Αν στην ψήφιση της πρώτης θητείας του Προεδρείου, αν θυμάστε καλά, υπήρχε μια συνένεση από πλευρά του Δημάρχου, από την πλευρά τη δικιά μας υπήρχε, είχαμε ψηφίσει τότε την επιλογή του Δημάρχου, ειδικά ως ένας νέος άνθρωπος που είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν αντιθέτει, από τη μεριά τους δεν συνέβη το ίδιο. Ξέρετε καλύτερα εσείς και ο κύριος Μπάστας ότι είδηστε από πολιτικό συμβασμό, ειδικά στις πρώτες θητείες του Προεδρείου, να αλληλοψηφίζετε οι επιλογές των παρατάξεων.
0: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν συνέβη την πρώτη φορά από την πλευρά του Δημάρχου.
1: Η στάση σας οφείλεται περισσότερο στη συμπεριφορά του Δημάρχου ή στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις συνεδριάσεις, διεύθυνε την όλη διαδικασία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πλέσας?
2: Η στάση αφορά τον συνδυασμό αυτών, θα έλεγα εγώ, διότι ναι μεν προεδρεύει ο πρόεδρος, ο κύριος Πλέσας, αλλά δεν πάβει όμως να έρχεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλά και γενικότερα και για την εξέλιξη των δημοτικών συμβουλίων, θα έλεγα. Εξού και η θέση που καταλαμβάνει ο Δήμαρχος για πρώτη φορά, χωροταξιακά εννοώ, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι δίπλα στον Πρόεδρο, όπου και εμείς ως παράταξη έχουμε θέσει τους προβληματισμούς πάνω σε αυτό. Αυτό.
0: Με ποιες αλλαγές, κύριε Γιακουμέλου, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες έτσι ώστε το σώμα, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, να λειτουργεί καλύτερα, με πιο ουσιαστικό διάλογο, με περισσότερη διαφάνεια, με ισοτιμία κτλ.?
2: Οι αλλαγές που πιστεύω και εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξή μου είναι ότι θα πρέπει να δοθεί χώρο και χρόνο περισσότερο στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, όπως ξεκίνησε η κατάσταση να συμβαίνει έτσι, με τις ερωτήσεις που μπορούσε ο εκάστοτε δημοτικός συμβούλος να θέσει πρώην ημερησίας διάταξης, γιατί με την καινούρια νομοθεσία, πρόσφατη, την προηγούμενη δηλαδή, κόπηκε αυτό, μας κόπηκε, δηλαδή υπήρξε μια προσπάθεια φήμωσης της αντιπολίτευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών και δόθηκε η δικαιολογία ότι ναι, μπορείς να θέτεις τα ερωτήματά σου
0: ανά
2: δύο μήνες στη συνεδρία της τοποθεσίας. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αυτό μειώνεται κατά πολύ.
0: Πάει ανά τέσσερις μήνες.
2: Ανά τέσσερις. Δηλαδή θα έχουμε τρεις φορές το χρόνο ευκαιρία οι δημοτικοί σύμβουλοι να
0: θέτουν ερωτήματα.
2: Να πούμε τι. Θα έλεγα σε ένα νησί, σε έναν τουριστικό προορισμό όπως είναι η Ζάκυνθος, όπως είναι όλα τα Ιόνια νησιά. Με τόσα προβλήματα της καθημερινότητας και με τόσους προβληματισμούς, καταλαβαίνετε ότι το έργο του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επίσης, να συμπληρώσω προηγουμένα σε αυτό που είπε και ο κ. Σιλβέτης, ότι ένας από τους λόγους ακόμη που κρατήσαμε αυτή τη στάση σαν παράταξη είναι και οι πολλές προσπάθειες ανά καιρούς, κατά καιρούς, που προσπαθήσαμε να κάνουμε ως παράταξη να θέσουμε κάποια θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ξαναλέω ότι αυτό είναι σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, ειδικά όταν στείνεται η ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό δεν είναι μονομερός η ευθύνη στον Πρόεδρο, ναι. Ως το κάδρο και το Δήμαρχο σε αυτό. Είναι ότι πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε θέματα σοβαρά για τον τόπο μας και είτε δεν τα φέρνουν, ή όπως ένα παράδειγμα που πρώτη προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το θέμα της ογκολογικής μονάδας με τους για τους καρκινοπαθείς, όπου το φέραμε μία φορά, δύο φορές, τρεις, χρειάστηκαν πάμπολες φορές να κάνουμε την προσπάθειά μας μέχρι να το φέρουν στην ημερήσια διάταξη και να γίνει αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον τρόπο που έγινε. Ναι. Βέβαια, και αυτές τις διαβεβαιώσεις που μας δώσανε τότε οι εκπρόσωποι και οι αρμόδιοι τότε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι, διότι ήταν δεύτερο βαθμό το νοσοκομείο, αν θυμόσαστε τη γέννηση. Τέλος πάντων, η όλη σκέψη γύρω από αυτό είναι ότι δεν δίνεται ο χώρος και ο χρόνος ο κατάλληλος προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, και έχουμε δει και πάμπολες φορές να διακόπτεται είτε ο επικεφαλής ο δικός μας, συγγνώμη, είτε π.χ. παραδείγματος χάρη και ο επικεφαλής της Αρετής και Δόσμης, κύριος Αρετάκης. Οπότε, συν το γεγονός ότι δεν ακούγονται και οι προτάσεις μας για την ημερήσια διάταξη, φτάσαμε σε μια απόφαση συλλογικά να... Όχι να κάνουμε, ας πούμε, μια δολοφονία χαρακτήρα προς το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι, γιατί υπομείνονται άλλα 2,5 χρόνια. Ο κύριος Πλέστας είναι ένας νέος άνθρωπος. Πιστεύω προσωπικά ότι έχει μέλλον στην πολιτική. Οπότε θα μπορεί.

0: να το κατανοήσει, να το σκεφτεί αυτό, να δώσει το χώρο και το χρόνο στην αντιπολίτευση για να τα πάει καλύτερα.
1: Επειδή αναφερθήκατε και είπατε και εσείς ότι απομένουν 2,5 χρόνια τώρα πλέον, έτσι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο κατά κάποιο τρόπο της θητείας αυτής, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της δύναμης ελπίδας για τα επόμενα 2,5 χρόνια και εσάς προσωπικά δηλαδή?
2: Και πρέπει σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέψεις Γρηγόρη, να συμπληρώσω ότι έχουν αλλάξει και κάποια δεδομένα. Δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι. Αλλάζει αρκετά πράγματα και στην λειτουργία των δήμων, των περιφερειών και στο εκλογικό σύστημα. Όλα αυτά έχουν απασχολήσει το συνδυασμό, τα έχετε συζητήσει?
0: Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εννοείται ότι ο νέος κώδικας έχει απασχολήσει όλους όσους ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες βέβαια, οι οποίες πλέον όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν αλλαγές, αλλά σε πρώτη φάση, σαν παράταξη, συγγνώμη, είναι να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Να διασφαλίσουμε τη λειτουργία. Ναι, γιατί.
0: Ναι, να δούμε τον κανονισμό, τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, να δούμε πώς μπορούμε να έρθουμε σε μια συμφωνία με τον Πρόεδρο και τον Δήμαρχο για να γίνει η ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά πόσο χώρο και χρόνο θα γίνει.
1: Ναι, μας έλεγε, συγγνώμη, διακόπτω, ο κύριος Πλέσας, ο Πρόεδρος, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για να κάνει συζήτηση και με εσάς και με, γενικότερα με την αντιπολίτευση για την δημιουργία ενός κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Οπότε η στάση της αντιπολίτευσης να υποθέσω ότι ίσως ξεκινάει να πιάνει τόπο, κύριε Μπαστά.
1: Δεν ξέρω εσείς πώς το εκλαμβάνετε.
2: Όλα θα τα δούμε, θα φανούν στο αποτέλεσμα.
0: Θα τα δούμε στην πράξη.
1: Όλα στην πράξη.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχουν, θεωρείτε, περιθώρια καλύτερης συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή για κρίσιμα ζητήματα ή θεωρείτε ότι το τοπίο, το πεδίο είναι πλέον συγκρουσιακό και έτσι θα παραμείνει?
0: Κοιτάξτε, όπως είπα και προηγούμενα, η διάθεση της Δημοτικής Αρχής,
1: ναι.
0: Επειδή αν παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το Προεδρείο,
1: ναι.
0: Όταν ο συνδυασμός μας ανακοίνωσε ότι δεν θα ψηφίσει την επιλογή του Δημάρχου, τότε καταλάβατε ότι υπήρχε μια αμηχανία από πλευράς του Δημάρχου και ζήτησε διάλειμμα. Αυτό και από μόνο το διάλειμμα, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε, ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
1: ναι.
0: Και χρειάστηκε να υπάρχει μια συνεννόηση. Από εκεί και πέρα, σε δεύτερη σκέψη, όταν κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπόθηκε, γίνανε κάποια σχόλια από την πλευρά μας και υπόθηκε για κάποια τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης, να θυμίσω, ξαναλέω, ότι η διάθεση της Δημοτικής Αρχής φάνηκε εξ αρχής. Όταν, χωρίς να έχει πολιτικό σεβασμό, δεν ψήφισε τότε το πρόσωπό μου, αλλά και τον γραμματέα, όλο σύσσωμο η Δημοτική Σύμβουλη της πλειοψηφίας. Όταν λοιπόν ξεκινάς και δείχνεις τα δόντια σου από την αρχή, δείχνεις τη διάθεση που έχεις, τώρα μετά από 2,5 χρόνια και με τόσες συγκρούσεις και με τόσες αντιπαραθέσεις που έχουν υπάρξει κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχει περάσει, πιστεύω ότι δεν είναι εφικτή κάποια, ας πούμε, συνεργασία. Βέβαια, εμείς σαν παράταξη έχουμε αποδείξει πάμπολες φορές ψηφίζοντας πράγματα και θέματα τα οποία είναι προς την καλυτέρευση είτε της καθημερινότητας είτε για κάποια σημαντικά θέματα του τόπου μας, ότι συνεννούμε και προχωράμε πάντα με γνώμονα την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και του τόπου μας. Δεν έχουμε αποδείξει κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές. Και είναι βέβαιο ότι οι εθνικές εκλογές θα διαμορφώσουν κλίμα που θα επηρεάσει και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με βάση όμως τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας θα προχωρήσει ενωμένη μέχρι την επόμενη εκλογική διαδικασία, θα διατηρηθεί ενωμένη και θα διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των Ζακυνθινών? Τι βλέπετε εσείς?
0: Κύριε Λιβέρη, η Δύναμη Ελπίδας συγκροτήθηκε με μια ιδέα και η ιδέα αυτή είναι ενός συνδυασμού ανεφορώματος και ως ανεξάρτητος. Έτσι πορευόμαστε.

0: και μέχρι σήμερα, και έτσι θα πορευτούμε και μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές που έρχονται, οι βουλευτικές εκλογές που έρχονται, το κάθε μέλος της δημοτικής παράταξης έχει την ελευθερία και από τον επικεφαλή μας και από το από όλο το συνδυασμό να πράξει κατά το δοκούν, αλλά εμείς προχωράμε ως ανεξάρτητοι, σύσσωμοι όπως ήμασταν και θα είμαστε, και το μόνο μας μέλημα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ξαναλέω, ο καθένας από το συνδυασμό είναι επιλογή δικιά του. Το κατά που
1: είναι στην κρίση του, αν θα είναι έτσι σε κάποιο ψηφοδέλτιο ή όχι, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είτε ποιο ψηφοδέλτιο θα στηρίξει, μάλιστα, είτε δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει.
2: Άρα θα πάτε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με τον ίδιο επικεφαλή, τον κύριο Τσουρουνάκη.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος ξανά και στα μέσα μαθητικής ενημέρωσης το έχει πει επίσημα. Οπότε δεν έχουμε λόγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Να αφήσουμε αυτή την επιλογή.
0: Τον οποίο επιλέξαμε από την αρχή. Πλέον έχει γίνει και ευρέως γνωστός σε όλη τη Ζάκυθο, τις ανθρώπους που δεν τον ήξεραν ίσως. Οπότε ναι, θα προχωρήσουμε με τον κύριο Τσουρουνάκη όπως ήμασταν ως ανεξάρτητοι και χωρίς χρώμα και χωρίς να έχουμε ασχοληθεί με τις βουλευτικές.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιακουμέλο και καλή επιτυχία στη θητεία σας.
2: Και συγχαρητήρια για την επανεκλογή.
1: Έτσι, για την επανεκλογή σας βέβαια.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λιβέρη και κύριε Μπάστα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας. Με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος βέβαια της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, συζητήσαμε. Ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Γιακουμέλος, έτσι εγώ το εκλαμβάνω, αφού τότε η Δημοτική Αρχή λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο και δεν ψήφισε τέλος πάντων τις προτάσεις αντιπολίτευσης, και εμείς πράττουμε αναλόγως τώρα.
2: Πριν από λίγα λεπτά έκανε μια ανάρτηση ο Διονύσης Αχτύπης, ο βουλευτής Ζακύνθου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, σύμφωνα με την οποία η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα για την Ζάκυνθο και για το μέλλον του ναυαγίου, διότι δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση και την τεχνητή αναπλήρωση της αχτής κάτω στο ναυάγιο, με προϋπολογισμό 3.870.000 ευρώ. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ένα έργο για το οποίο πάλεψαν και ο ίδιος ο βουλευτής, αλλά και θεωρώ και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσει κανείς την συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
1: ναι,
2: που χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία του έχουμε αυτή την εξέλιξη σήμερα, έστω και με μια σημαντική καθυστέρηση.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι γίνεται πράξη αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι
1: μπαίνει το έργο στις ράγες, δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο.
2: Θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, διότι εδώ θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός είναι μια διαδικασία η οποία πολλές φορές φέρνει σημαντικές καθυστερήσεις. Αναγκαία όμως διαδικασία, δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για την επέκταση της παραλίας, σημαντική επέκταση, σε βαθμό τέτοιο που το κύμα πλέον δεν θα σκεπάζει τον Παναγιώτη.
1: Και σε παρεμβάσεις επί του πλοίου, φαντάζομαι.
2: Και μετά παρεμβάσεις επί του πλοίου, στην ουσία θα προσπαθήσουν εκεί
1: οι ειδικοί,
2: οι άνθρωποι, οι ειδικοί που θα αναλάβουν αυτό το έργο, να ενώσουν το puzzle, διότι πλέον ο Παναγιώτης έχει διαλυθεί σε κομμάτια.
1: Να το φέρουν
2: έχει
1: σε
2: μείνει
1: μια...
2: η πρίμνη και η πλώρη, έχει εξαφανιστεί το ενδιάμεσο,
1: ναι,
2: να το έχει θαυτεί στην άμμο.
1: Να το επαναφέρουν σε μια πρώτερη μορφή, βέβαια στην αρχική του μορφή, προφανώς είναι αδύνατον.
2: Ακριβώς.
1: Σε μια καλύτερη κατάσταση δηλαδή από ό,τι είναι τώρα, γιατί τώρα
2: χωρίς
1: είναι υποδιάλυση.
2: Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα αλλάξει το καθεστώς και θα είναι ελεύθερη πλέον η πρόσβαση για αλλουόμενους, για
1: όχι,
2: επισκέπτες.
1: Όχι, αυτό είναι θέμα ασφάλειας. Είναι
2: άλλο
1: σημαίνει.
2: Το ένα, άλλο
1: το είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι θέμα μόνο προστασίας του πλοίου, του Παναγιώτη κτλ. Εκεί τίθεται και θέμα ασφάλειας. Είναι οι ζώνες, οι περίφημες, είναι η μελέτη του κυρίου Λέκα, το πόρισμα κτλ. με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, για άλλο θέμα βέβαια.
2: Ναι. Εκφράζω όμως, δεν μπορώ να μην εκφράσω έναν προβληματισμό
1: για
2: το γεγονός ότι δεν βλέπω την αμεσότητα, τα αντανακλαστικά που θα ήθελα από την πλευρά του Δήμου της Ζακύνθου, διότι ενώ η περιφέρεια το κομμάτι που της αναλογούσε το έκανε πάνω στο ναυάγιο, δηλαδή υλοποίησε αυτή τη μελέτη που είχε προετοιμάσει η Επιτροπή για το ναυάγιο πριν από λίγα χρόνια, δημιούργησε το μονοπάτι που οδηγεί στη σημαία. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει.
1: Έχει γίνει κάτι.
2: Φαίνεται
1: έχει
2: ότι
1: γίνει
2: κάτι
1: μια
2: έχει γίνει πλέον, ναι, και ναι, έχουμε κερδίσει σε θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Άσχετο αν θα πρέπει να δούμε την σημερινή κατάσταση και να κάνουμε παρεμβάσεις ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η περιφέρεια το έκανε πάντως. Ο Δήμος που αποκτά την διαχείριση του ναυαγίου θα πρέπει να μεριμνά, να προβλέπει. Χωρίς να παρεμβαίνει εκ των υστέρων και αφού συμβούν κάποια γεγονότα, να βλέπουμε μια κινητοποίηση είτε από μέρος του είτε από μέρος της κυβέρνησης, των υπουργείων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω διότι καθυστέρησε σημαντικά φέτος να τοποθετηθεί φύλαξη. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν δεν συνέβαινε αυτό το περιστατικό με τον Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος έπεσε στον κρεμό και σώθηκε.
1: Από θαύμα.
2: Από θαύμα.
1: Αν θα
2: είχαμε αυτή, μάλλον κινητοποίηση εκεί τις διαδικασίες πάνω στα Υπουργεία για να δοθεί δυνατότητα και στο Δήμο μετά να κάνει.
1: Εγώ θα κάνω το συνήγορο του Δήμου έτσι για να έχουμε ένα διάλογο και θα σου πω ότι εντάξει, καταρχάς από τη Δημοτική Αρχή λένε ότι είχε προγραμματιστεί ούτως ή άλλως να μπει φύλαξη στο ναυάγιο και δεν συνέβη αυτό κατόπιν
2: ναι,
1: αυτής.
2: Συγγνώμη, στα μέσα Ιουνίου γιατί.
1: Εντάξει. Συμφωνώ στην
2: εγώ
1: αυτή.
2: Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Το ότι γίνονται πράγματα είναι γεγονός ότι κριτική. Γίνονται. Αλλά εκεί που βλέπουμε ας πούμε αδυναμίες πρέπει να τις πούμε.
1: Ασφαλώς.
2: Γιατί πρέπει να βελτιώσει τους χρόνους του λίγο ο Δήμος. Και δεν το λέω μόνο για το θέμα της φύλαξης. Το λέω διότι περιμένουμε εδώ και 3 χρόνια την υπόθεση να τελειώσει με την διαμόρφωση του υφιστάμενου δρόμου που καταλήγει στο πλάτωμα και τη μια ακούμε το ένα για καθυστέρηση, την άλλη ακούμε το άλλο, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα μέχρι σήμερα. Έχουμε κολλήσει σε μια περιβαλλοντική μα δεν το γνωρίζαμε από την αρχή ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να το γνωρίζει, διότι το πρόβλημα όπως έχουν αναφέρει και από το Δήμο είναι ότι αυτή η οδός είναι δασική, ο δρόμος είναι δασικός, έχει χαρακτηριστεί δασικός και πρέπει να αποχαρακτηριστεί, που αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα, δύο, τρεις, για να μπορέσει να κριθεί, να χαρακτηριστεί δημοτικός, ώστε μετά να πανεύει ο Δήμος για να γίνει διαπλάτινση κτλ. Αυτό όμως προκαλεί εντύπωση ότι δεν το ήξεραν κάποιοι ή τέλος πάντων μπορεί να το υποτίμησαν, να το υποβάθμισαν. Μια δική μου έτσι, σκέψη κάνω. Βέβαια.
2: Και ξέρετε τώρα, ο δρόμος πρέπει να βελτιωθεί όχι μόνο γιατί θα διευκολύνει την κυκλοφορία των οχημάτων. Τώρα, ακριβώς επειδή συνοστίζεται πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος είναι αναγκασμένος να περιμένει αρκετή ώρα για να μπορέσει να τραβήξει μια φωτογραφία με τον Παναγιώτη στο βάθος, τα οχήματα παραμένουν για αρκετή ώρα στο χώρο. Γεμίζουν, είναι βέβαιο, τον χώρο σταθμεύσης και πολλά σταθμεύουν και στην άκρη του δρόμου.
1: Ναι. Και δημιουργείται πρόβλημα.
2: Και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Και από τη στιγμή που ο δρόμος διαφυγής είναι κλειστός υπό την έννοια ότι έχουν μπει μπλόκια και δεν μπορεί κάποιος να φύγει από εκεί, ο δρόμος χρησιμοποιείται μόνο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα αυτό. Προφανώς και ο υφιστάμενος δρόμος πρέπει να γίνει και να διαπλατηθεί ώστε να. Ακριβώς να διευκολυνθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί με τα λεωφορεία, με το ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε μέσο, γιατί δημιουργείται ένα κομφούζιο το οποίο να ξέρετε είναι και επικίνδυνο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά θα το πω γιατί άμα συμβεί κάτι, φανταστείτε όλο αυτόν τον κόσμο να θέλει να φύγει και να δυσκολεύεται. Βέβαια από την άλλη να πούμε Σπύρο ότι και ο Δήμος έχει πει κατά επανάληψη ότι περιμένει επιτέλους από αυτή την από τα αρμόδια υπουργεία να του δοθεί και επίσημα η διαχείριση, γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, να το καταλάβουμε. Υπάρχει μια οικία

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο. Ήχα!
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
11: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
12: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
13: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα.

0: 1233ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
2: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Να θυμίσουμε και να επαναλάβουμε βεβαίως ότι εσείς μπορείτε και ήδη το κάνετε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε ακόμα και με email. Θα βρείτε και τις τρεις εφαρμογές στο site stigmafm.gr, από εκεί άλλωστε μας ακούτε και διαδικτυακά, ζωντανά είτε on demand.
1: Από τα ευχάριστα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Κάτι που μάθαμε από την ΔΕΙΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ολοκληρώθηκε ένα νέο τμήμα του δικτύου ίδρυυσης στο Κερί. Και η ΔΕΙΑΣ υποστηρίζει ότι αυτό το νέο τμήμα θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής. Mm-hmm. Δεν είναι η μοναδική παρέμβαση, να πούμε, της ΔΕΙΑΣ. Σε αρκετά σημεία του νησιού γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, μικρές επεκτάσεις, αντικαταστάσεις δικτύων, όπως είχε γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες και στον Άγιο Σώστη εκεί στη Λιθακιά. Mm-hmm. Και αυτό έχει διπλό κέρδος.
0: Ναι.
1: Αφενός καταφέρνουν κάποιοι συμπολίτες μας να πάρουν τελικά νερό. Αφετέρου, οποιοδήποτε είχε καταφέρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συνεθεί παράνομα στο δίκτυο με αποτέλεσμα να κλέβει νερό, δεν μπορεί να το κάνει πλέον.
0: Ναι.
1: Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που, τέλος πάντων, όσοι μπορούμε και είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην ΔΕΙΑΣ, δεν τον πληρώνουμε πλέον, διότι το νερό που κλέβει κάποιος
0: το πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Το πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι, όσοι πληρώνουν, δηλαδή όσοι είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα.
0: Βέβαια. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι κάποια σπίτια, όχι και λίγα, στην περιοχή του Κερίου δεν μπόρεσαν να πάρουν νερό. Κάποιο πρόβλημα προέκυψε. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, αλλά θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα αύριο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Άμεσα γίνονται παρεμβάσεις πάντως, και αυτό
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να,
0: βέβαια,
1: το...
0: Βέβαια.
1: Να το λέμε.
0: Επίσης να πούμε, γιατί το θέμα αυτό το οποίο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις εκτός Ακίνθου και αφορά αυτές τις περίφημες καταγγελίες περιουσιών και ενέσεων βιασμού στη Ζάκυνθο, να πούμε ότι και σήμερα επικοινωνήσαμε με αστυνομικές πηγές και λάβαμε την ίδια ακριβώς απάντηση που μας είχε δοθεί και τις προηγούμενες ημέρες, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία, ξαναλέω, είμαι προσεκτικός στο πώς το λέω, επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για κάποιο τέτοιο περιστατικό.
1: Υπάρχουν κάποιες φήμες και κάποιες προφορικές, έτσι,
0: ναι,
1: αναφορές και στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτές έχουμε μεταφέρει και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς σε αυτές έχουν στηριχθεί και όσοι κυκλοφορούν την είδηση τις τελευταίες μέρες και σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Και για να καταλάβει κάποιος, γνώμη Σπύρο μου, τι σημαίνει επίσημη καταγγελία, σημαίνει ότι κάποιος πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα, στην αστυνομική διεύθυνση και λέει το όνομα του, δίνει τα στοιχεία του, δίνει πλήρης κατάθεση, πού ήταν, ποια ώρα, τι συνέβη, τα πάντα με λεπτομέρεια, και μετά ακολουθείται μια διαδικασία. Γίνονται αιματολογικές εξετάσεις, ενδεχομένως να ακολουθήσουν και τοξικολογικές για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει μια τέτοια περίεργη ύποπτη ουσία στον οργανισμό του. Αυτά.
1: Σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, λέει ένας ακροατής, ο Τιμόθεος, ένα από τα βασικά προβλήματα στο οποιοδήποτε αντισεισμικό σχέδιο ή πιο σωστά μετασεισμικών ενεργειών είναι η έλλειψη ενημέρωση των πολιτών. Ποτέ δεν υπήρξε. Αλλά τα σχέδια επί χάρτου, άλλο τα σχέδια επί χάρτου, άλλο οι προγραμματισμένες ασκήσεις με όλες τις υπηρεσίες σε πλήρη συνεννόηση και άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Πόσοι πολίτες γνωρίζουν τους σταθμούς συγκέντρωσης, τους εναλλακτικούς χώρους, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεσάνυχτα οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: ως προς αυτό.
0: Μα γι' αυτό και τέθηκε και το ερώτημα στον κύριο Λέκα, αν θα υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης, ημερίδες τέτοιες, ανάλογες ενημέρωσης, για να ξέρει και ο κόσμος τι πρέπει να κάνει όταν συμβεί ένα κακό.
1: χρειάζεται δουλειά σε αυτό το πεδίο και το λέω γνωρίζοντας ότι γενικά είμαστε αμέτωχοι σε πολλά και διάφορα, ας πούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, ο απλός πολίτης περιχαρακώνεται, ας πούμε, στα του οίκου του, στα της οικογένειάς του, στα της γειτονιάς του και πολλές φορές δεν έχει μάτια να δει λίγο πιο πέρα και να σκεφτεί τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που είχαμε ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο. Έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες, δηλαδή και κάποιες ασκήσεις έχουν γίνει, οι οποίες η αλήθεια είναι δεν στέφθηκαν με επιτυχία, από την έννοια ότι στο κέντρο της πόλης, ας πούμε, η εμπλοκή είναι τόσο μεγάλη που δεν. Απλά επιβεβαιώνει ότι παιδιά, αν ναι, γίνει σεισμός,
0: ναι,
1: αφήνουμε το αυτοκίνητο εκεί που είναι και φεύγουμε τα πόδια μας εκτός της πόλης.
0: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει
1: σε και μεγάλα ανοίγματα.
0: Και πάλι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι, να γνωρίζει ο πολίτης πού θα πάει, πώς θα πάει. Δεν είναι έτσι, αλλιώς δημιουργείται ένα χάος.
1: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι η ενημέρωση δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να καλύπτει.
0: Όχι, αυτό πρέπει να
1: έναν πολίτη ο οποίος πολλές φορές είναι αδιάφορος για τα κοινά. Δεν παρακολουθεί τα μέσα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά που ξέρει ποιος είναι δήμαρχος ή περιφερειάρχης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως οι αρχές πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και να λειτουργήσουν με βάση αυτό το σκεπτικό ότι
0: και
1: ο πολλής κόσμος αδιαφορεί. Δεν χρειάζεται δουλειά σε αυτό
0: χρειάζεται
1: το πεδίο.
0: Χρειάζεται δουλειά και επειδή θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Λέκα, είπε ότι αυτό προβλέπεται να γίνει στην πορεία. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, έτσι. Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο, όπου σύμφωνα με αυτό το δελτίο τύπου τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Ιόνια νησιά 21-27 είναι εξαιρετικά χαμηλά σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ.
1: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανησυχία ότι δεν θα υπάρξουν έργα το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ότι θα χαθούν πολύτιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
1: Θέσαμε χθες το ερώτημα στον Περιφερειάρχη. Είχαμε τη δυνατότητα να έρθει εδώ στο στούντιο και να κάνουμε μια σύντομη έτσι συνέντευξη, ο οποίος μας είπε ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων βρίσκεται ψηλά στην πορεία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Άλλο το ΕΣΠΑ, άλλο.
0: Οι είναι τρίτη επενδύσεις. Νομίζω είπε πανελλαδικά είπε.
1: Και συμπλήρωσε ότι τα μεγάλα έργα απαιτούν χρόνο, ότι πολλές καθυστερήσεις οφείλονται σε άλλους φορείς και ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης είναι πολύπλοκες,
0: ναι,
1: και χρονοβόρες. Πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια? Και με αυτά τα δεδομένα, τα όσα είπε δηλαδή ο Περιφερειάρχης, να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον γείτονά μας εδώ, τον κύριο Γαλιατσάτο.
0: Καλημέρα, κύριε Γαλιατσάτο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Καλά.
1: Καλά, έτσι δεν σας βλέπω και τόσο με τέτοιο ενθουσιασμό.
0: Το ακούσαμε κάπως περίεργα αυτό το καλά.
2: Εντάξει, καλά, εντάξει, καλά είμαστε, αλλά αν τώρα που σας άκουγα και περιγράφατε μια κατάσταση, δεν νιώθηκε κανείς καλά. Δηλαδή την ίδια στιγμή που λέμε ότι ατομικά μπορεί να είμαστε καλά και καθόμαστε, πίνουμε πηγή το καφέ μας ή κάνουμε μια συνέντευξη, την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο χώρο, για να μην πιάσουμε τα γενικότερα ή τα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά αυτά που μας αφορούν λίγο πιο πολύ και τα έχουμε μπροστά μας, δηλαδή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και οι επενδύσεις σε έργα και δράσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, η οποία στο τέλος της ημέρας θα φανεί. Φαίνεται δηλαδή και το προηγούμενο διάστημα θα φανεί πολύ εκοφαντικά. Γιατί αυτό που παρουσιάσατε στην αρχή και το οποίο είναι το αντικείμενο της ανακοίνωσης παράταξής μας, δεν είναι εκτιμήσεις μας. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι ότι τα πράγματα είναι ας πούμε δύσκολα ως προς το πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
2: Τα στοιχεία που δείχνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι 1,5 χρόνο πριν λήξει η δυνατότητα να γίνουν συμβάσεις με βάση το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι 21-27.
0: Ναι, λήγει το 27, ναι, το πρόγραμμα αυτό.
2: τέλος του 27 λίγη δυνατότητα για συμβάσεις και μετά σου δίνει το δικαίωμα για 2 χρόνια περίπου να κάνεις τις απορροφές, δηλαδή να υλοποιείς τα έργα, να τα τελειώνεις.
1: Ναι.
2: Άρα σου δίνει ένα δικαίωμα να απορροφάς κάποια χρήματα, αλλά οι συμβάσεις τελειώνουν τέλος του 27. Και όταν αυτή τη στιγμή 5,5 χρόνια οι συμβάσεις είναι στο 32,7 του προϋπολογισμού, δηλαδή ούτε 100 εκατομμύρια είναι οι συμβάσεις και οι απορροφήσεις είναι στα 50, πώς θα γίνει σε 1,5 χρόνο να φτάσουμε εκεί που πρέπει? Αποκλείεται αυτό, δηλαδή, και έτοιμα να ήταν όλα και να λέγαμε τώρα αρχίζουν να υπογράφονται κάθε μέρα συμβάσεις, πάλι δύσκολο θα ήταν. Αλλά φαίνεται και από την απάντηση του Περιφερειάρχη ότι ούτε αυτό συμβαίνει, δεν έχουμε ετοιμότητα, την οποία βέβαια ο ίδιος την αποδίδει εύκολα σε άλλους, σε δήμους, σε δεξιά, αριστερά. Αλλά η ευθύνη του δεν είναι μόνο να λέει ότι εγώ έχω στα χέρια μου τις πιστώσεις, τις έχεις. Αλλά έχεις υποχρέωση να σχεδιάζεις μαζί με δήμους, φορείς και όποιους άλλους έχουν ανάμειξη στο πρόγραμμα τη υλοποίησή του. Βέβαια δεν φταίει μόνο ο κύριος Τρεπακλής, πρέπει να το πούμε, το λέμε και στην ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Γιατί η ευθύνη είναι μεικτή.
0: Η ευθύνη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Καλιασάτο, δεν είναι πρωτίστως των δήμων που πρέπει να κάνουν τη σχετική μελέτη για να υπάρξει μια ορίμανση και να προχωρήσει η διαδικασία?
2: Έργα δεν εκτελούν μόνο οι δήμοι.
0: Όχι βέβαια.
2: Και οι δήμοι. Και οι δήμοι. Που σημαίνει και οι δήμοι πρέπει να έχουν τις μελέτες τους κτλ. Και η περιφέρεια έχει δικά της έργα. Και άλλοι φορείς, το Πανεπιστήμιο.
0: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
2: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και ούτω καθεξής. Όμως, ποιος είναι ο συντονιστής, ο υπεύθυνος, ποιος έχει την μπαγκέστα για την ορχήστρα? Ο Περιφερειάρχης. Ναι. Αυτός είναι ο υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος.
1: Άρα λοιπόν, αν διοικούσατε εσείς σήμερα την περιφέρεια, ποιες θα ήταν οι κινήσεις που θα κάνατε έτσι για να επιταχυνθεί η απορρόφηση?
2: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, γι' αυτό αφορά και την κυρία Κράτσα εδώ, ότι όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, οργανώνεις έτσι την συνεννόηση με τους φορείς, ακούς ποιες είναι οι ανάγκες τους και τι μελέτες έχουν έτοιμες ή ετοιμάζονται να κάνουν ή είναι στη λήξη τους οι μελέτες, βάζεις χρονοδιάγραμμα και τους παρακολουθείς. Δηλαδή δεν αφήνεις τα πράγματα να το θυμηθείς όταν τελειώνει το πρόγραμμα, κατά διαστήματα, ένα εξάμεινο κλπ. Κάνεις δεύτερες, τρίτες συσκέψεις για να ελέγχεται και η πρόοδος, όχι με την έννοια του επιβάλλω, γιατί δεν μπορεί μια περιφέρεια να επιβάλλει σε ένα δήμο, αλλά με την έννοια του ότι ελέγχω τις δυνατότητές σου να αξιοποιήσεις τους πόρους του προγράμματος. Γιατί αν δεν μπορείς εσύ κύριε Δήμε Τάδε, θα πάω σε έναν άλλο δήμο δίπλα ή θα πάω στην αρχαιολογία ή θα πάω κάπου αλλού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η τακτική, η συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας περιφερειάρχης που έχει, λέω, αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαχείριση του προγράμματος.
0: Επί δικών σας ημερών, όταν ήσασταν περιφερειακή αρχή, ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα?
2: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε στη διάρκεια της δικιάς μας θητείας, είχαμε πραγματοποιήσει και εντάξεις έργων, αλλά κυρίως αποδόσεις με την έννοια της αξιοποίησης των πόρων, οι οποίες ευτυχώς έδωσαν την ευκαιρία στην κυρία Κράτσα να κλείσει το πρόγραμμα 14-20, το προηγούμενο δηλαδή,
0: ναι,
2: με υπέρβαση του 100%. Δηλαδή, εμείς το παραδώσαμε το 19, το πρόγραμμα είναι το 14-20, έκλεινε λίγο το πρόγραμμα, στην πραγματικότητα δεν είχε δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά εν πάση τόση, με ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή είχαμε κάνει τη σωστή προετοιμασία, οι σωστές κινητοποιήσεις και των φορέων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, είχαμε και την επικύρωση επί του πραγματικού προγράμματος. Δηλαδή, ξεπεράσαμε το ποσοστό παίρνοντας πόρους και από άλλες περιφέρειες που καθυστερούσαν. Αυτό είναι μια επιτυχία που δεν την βρίσκεις εύκολα. Και τότε είμαστε στην κορυφή της απορρόφησης των πόρων. Οι πράγματα που τώρα συμβαίνουν ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, σήμερα, αν δείτε τους δείχτες απορρόφησης, η περιφέρεια παλεύει μεταξύ 12ης και 13ης θέσης συνεχώς. Αυτό δεν είναι εικόνα και αυτές οι δικαιολογίες του Περιφερειάρχη, τον οποίο το καταλαβαίνω ότι είναι δυσκολίες, αλλά έρχεται να κοιτάξει τι ακριβώς επιχείρημα σας είπε χθες. Λέει, εντάξει, έχουμε προβλήματα με το ΕΣΠΑ και τα ρίχνει σε άλλους. Αλλά Απ' την άλλη έχουμε το πρόγραμμα ΕΠΑ, που είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων παιδείων, όπου είμαστε πολύ δυνατά και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
0: Είναι τρίτη, είπε ο κύριος
2: Περιφερειακός. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι οι πόροι που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τους έχουμε στα αζήτητα, που είναι αυτοί που φέρνουν μεγάλους πολλαπλασιαστές στην οικονομία και στην κοινωνία, τους έχουμε στα αζήτητα και θα τους επιστρέψουμε στο τέλος της ημέρας, και κοιτάμε να αμοκλεύσουμε πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από τους φόρους του ελληνικού λαού, αυτούς κατά αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Καλά κάνει. Και άμα μπορεί να το κάνει, να το συνεχίσει. Αλλά δεν είναι επιχείρημα υπέρ του, είναι επιχείρημα κατά του. Δηλαδή, επιλέγεις να χρησιμοποιείς πόρους που μπορούν να πάνε σε άλλη κατεύθυνση, να λύσουν άλλου είδους προβλήματα, και αφήνεις τους ευρωπαϊκούς πόρους στα αζήτητα. Μάλλον κάτι λάθος έχει καταλάβει ο κ. Πρωθυπουργέ.
0: Μάλιστα. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπως την περιγράφεται, με τη χαμηλή απορροφητικότητα, ποια έργα, ποιοι τομείς εκτιμάται ότι κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση?
2: Κοιτάξτε,
1: υπάρχει κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, για τη Ζάκυνθο που θα μπορούσαμε να πούμε?
0: Προφανώς για τη Ζάκυνθο.
2: Θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Όταν κάνουμε, και μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη μέρα, θέλετε αυτό.
0: Ναι.
2: Τι έργα έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στο ΕΣΠΑ που αφορούν στη Ζάκυνθο?
0: Ναι.
2: Εκεί θα διαπιστώσετε και μαζί με εμάς το τραγικό της υπόθεσης. Ότι στην πραγματικότητα μέχρι τώρα που είπα κοντεύουμε να τελειώσει το πρόγραμμα, η Ζάκυνθο δεν έχει ένα ουσιαστικό έργο αναπτυξιακό που να έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να στηρίζεται από την περιφέρεια Ιωνίου. Γι' αυτό και οι χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ είναι ελάχιστες για τη Ζάκυνθο. Όχι μόνο η Ζάκυνθο, και τη Λεφτάδα το ίδιο είναι. Και περιοχή που έχει ευεργετηθεί σε εισαγωγικά ή χωρίς, με εντάξεις έργων, το επαναλαμβάνω γιατί απορροφή δεν έχουμε και εκεί, είναι η Κέρκυρα. Λοιπόν, μακάρι να τα αξιολογήσει αυτά ο Περιφερειάρχης όπως πρέπει, τον ελάχιστο χρόνο που παραμένει να αξιοποιήσει τη σχέση του με τον Δημάρχο που λέει ότι είναι πολύ ωραίες, καλές κτλ. Και να εντάξει, και όχι να εντάξει, να συμβασιοποιήσει, γιατί αυτό μετράει τώρα, δηλαδή να γίνουν συμβάσεις έργων και δράσεων, οι οποίες να έστω να περισσώσουν αυτά που μπορούν να περισσωθούν. Λοιπόν, η εικόνα δεν είναι καλή. Και δεν είναι ότι το λέμε με κερεκακία, σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ισχύει για μας. Γιατί αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να χρώσουμε τον κόδωνα του κινδύνου όσο πιο δυνατά μπορούμε, και ευτυχώς που και ο δικός σας σταθμός μέσα από αυτή τη συχνότητα δίνει την ευκαιρία να ακουστεί όχι απλώς μια ανακοίνωση, αλλά να ακουστούν κάποιες σκέψεις παραπάνω και κάποια επιχειρήματα, για να ακούει και ο κόσμος και ενδεχομένως να πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Γαλιατσάτο, πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τον Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά?
2: Εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή, είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Είναι προφανές ότι η διαπάλη θα είναι μεγάλη μέχρι τις εκλογές, γιατί βλέπετε ότι και η κυβέρνηση δυσκολεύεται. Είναι γεγονός τώρα, μετά από τόσα χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, έχει τις δυσκολίες στο να πείσει ότι είναι σε φρέσκια δύναμη και ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Άρα άμυνα κάνει και προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στους καινούριους ή σχετικά καινούριους. Λοιπόν, ή σε αυτούς που παρεβάλλονται μπροστά της. Λοιπόν, το τοπίο είναι αυτό. Βλέπετε, νέα κόμματα δημιουργούνται, άλλα καταργούνται, άλλα θα δημιουργηθούν. Είναι
1: αυτό πραγματικά... δεν είναι καλό για την κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται στο σκηνικό, είτε λέω ως εκφραστές μιας νέας αντίληψης, είτε γιατί επισημαίνουν αδυναμίες της κυβέρνησης, πώς θα πείσουν τον κόσμο. Γιατί αν το καταφέρουν και το πείσουν, τότε δεν τα πάει καλά. Η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί όποιο κόμμα είναι πρώτο, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, δεν νομίζω να αλλάξουν πάρα πολύ. Όποιο κόμμα είναι πρώτο θα χρειαστεί συνεργασίες για να σχηματίσει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και πρώτη να είναι, πιθανό να μην μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση και να ακολουθήσουν συζητήσεις σε δεύτερο και τρίτο κόμμα, και αυτά μπορεί να είναι πιθανά, ή να έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο η οποία μπορεί να γεννήσει θετικά πράγματα, εάν φυσικά υπάρξει, ας πούμε, εκείνο το το σημείο βρασμού στην κοινωνία που θα ενεργοποιήσει τους πολίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, παρακολουθούμε μια ιτοπαθή συμπεριφορά μιας κοινωνικής πραγματικότητας που ενώ υποφέρει, στην πραγματικότητα, επειδή δεν ελπίζει, γιατί βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται όπως εξελίσσονται, απλώς παρακολουθεί. Αν ενεργοποιηθεί ο λαϊκός παράγοντας, όλα μπορούν να γίνουν, δηλαδή μπορούμε να δούμε κυβερνήσεις που να έχουν ένα προοδευτικό χαρακτήρα, να αλλάξουν πράγματα και κυρίως να δώσουν μια ανάσα στις τάξεις εκείνες που συνεχίζουν να υποφέρουν, δηλαδή και στους μικρομεσαίους και στους εργαζόμενους και στους αγρότες, στους φτωχούς αγρότες κλπ. Οι οποίοι έχουν υποστεί και τα μεγάλα δεινά της περιόδου, είτε αυτά είναι με τις πανδημίες, με τις αρρώστιες των ζωονόσων και το καθεξής.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον επικεφαλής του παράταξης ανάσα για τα Ιόνια νησιά και βέβαια πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο.
1: Μια ακροάτριά μας η Ζωή λέει αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία. Ένας περιφερειάρχης δεν πρέπει να λειτουργεί ως διαχειριστής εγγράφων, πρέπει να λειτουργεί ως μάνατζερ, να παρακολουθεί καθημερινά, να λύνει προβλήματα και να λογοδοτεί δημόσια. Η απορρόφηση των πόρων δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα οργάνωσης, ταχύτητας και πολιτικής βούλησης. Όταν χάνονται ευρωπαϊκά χρήματα, δεν χάνει η περιφέρεια, χάνουν οι πολίτες. Με καθημερινή παρακολούθηση όλων των χρηματοδοτούμενων έργων, στενή συνεργασία με τους Δήμους, άμεση επίλυση γραφειοκρατικών εμποδίων, πίεση προς τα αρμόδια υπουργεία όπου απαιτείται και πλήρη διαφάνεια για την πορεία κάθε έργου. Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλες εξαγγελίες, χρειάζονται έργα που ξεκινούν, ολοκληρώνονται στην ώρα τους και δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης να χαθεί. Τα αποτελέσματα στην αυτοδιοίκηση, η αποτελεσματικότητα μάλλον στην αυτοδιοίκηση δεν μετριέται με τις δηλώσεις, αλλά με την ικανότητα να μετατρέπεις τους διαθέσιμους πόρους σε πραγματικό έργο για την κοινωνία.
0: Εγώ συμφωνώ με την ακροάτριά μας, πλην όμως, εντάξει, στην πράξη δεν είναι ακριβώς τόσο εύκολο όλο αυτό που περιγράφει η ίδια. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο.
1: Αλλά μακάρι, δεν είναι. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως να περάσουν από θέσεις ευθύνης.
0: Ναι. Για να καταλάβουν τη διαφορά. Τη διαφορά
1: για, δηλαδή, για να καταλάβουν πώς τρέχουν τα πράγματα.
0: Ναι. Ακριβώς. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τι.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Stigma Radio.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Επιτέλους, δηλαδή οι ακροατές στέλνουν μηνύματα εδώ και σε ρωτάνε για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Θα απαντήσεις, θα δώσεις μια απάντηση.
1: Βεβαίως θα δώσω
0: μια απάντηση.
1: Ναι. Καταρχάς, πριν δώσω την απάντηση σε κάτι φίλους Ολυμπιακούς που ακούνε την εκπομπή συχνά πυκνά και τα λοιπά, να τους πω ότι να τους προειδεάσω και να τους πω ότι έρχεται μεταγραφική βόμβα μεγατόνων στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, αγαπητοί μου φίλοι. Μεταγραφική βόμβα μεγατόνων, το ξαναλέω. Έτσι. Η οποία ενδεχομένως να ανακοινωθεί και σήμερα. Στην πορεία. Πάει αυτό. Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Αύριο θα. Δηλαδή, αν κάνει κάποια μεταγραφή.
1: Για να το λέω,
0: έτσι,
1: κάτι ξέρω.
0: Ο Ολυμπιακός επίσης θα αναφερθείς.
1: Όχι.
0: Γιατί αναφέρεσαι ότι θα του Παναθηναϊκού, δεν
1: γιατί
0: κατάλαβα.
1: Γιατί τα μηνύματα που μου στέλνουν και τα λοιπά για να με πικάρουν και να με πειράξουν, φίλοι μου είναι βέβαια. Άλλωστε, έτσι δεν τους παρεξηγώ. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ετοιμαστείτε λοιπόν για βόμβα. Τριετίας. Άντε να σας δώσω και αυτή την είδηση. Τριετίας. Βόμβα.
0: Μόνο εσύ το ξέρεις, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Σε πήρε ο Γιαννακόπουλος ένα και σου.
1: Δεν με πήρε ο Γιαννακόπουλος, το... μίλησα με κάποιον άλλον τέλος πάντων. Ναι, που είναι μέσα στην ΚΑΕ.
0: Παραπέντε του.
1: Είναι μέσα στην ΚΑΕ. Λοιπόν. Τώρα. Σχετικά με το Μουντιάλ. Οκ, okay, πέρασε η Αργεντινή, μπράβο, προκρίθηκε με 3-2, έφτιασε αίμα βέβαια. Σχετικά με το Μέση δεν έχω να πω κάτι. Μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή με ενδεχομένως όλων των εποχών. Εγώ θα επιμείνω και θα πω λοιπόν. Όπως έχω ξαναπεί, ότι κατ' εμέ το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το Μουντιάλ, και με αυτό έτσι δεν θα πω περισσότερα, είναι η Γαλλία. Επαναλαμβάνω, είναι η Γαλλία. Έτσι. Ενδεχομένως να δούμε και τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Εάν το πράγμα πάει φυσιολογικά. Η μόνη περίπτωση είναι να σπάσει αυτό το δίδυμο, να μπει τελικό η Αγγλία, η οποία επίσης θα πάει πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ καλή ομάδα, έτσι. Και καταλαβαίνετε τώρα, επειδή στην Ζάκυνθο και σε, άλλα, βέβαια, σε άλλες περιοχές, αλλά εδώ ειδικά στη Ζάκυνθο τώρα που μας ενδιαφέρει, υπάρχουν πάρα πολλοί Βρετανοί, κυρίως Άγγλοι. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί αν η Αγγλία φτάσει μέχρι τον τελικό. Γιατί αυτό έχει να γίνει από το 1966. 1966 έχει να συμβεί αυτό, εάν συμβεί.
0: Μ' αρέσει που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, έτσι. Καλά, δεν βλέπεις τι σημαίνει. Δεν είδες τον Τραμπ, ας πούμε.
1: Άντε πάλι. Τα είπαμε για τον Τραμπ και τη FIFA.
0: Τι συζητάς τώρα, αφού έχει ξεφτυλιστεί η ιστορία. Δηλαδή...
1: Δεν έχει ξεφτυλιστεί η ιστορία.
0: Τι δεν έχει ξεφτυλιστεί.
1: Δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις.
0: Ποιες εξηγήσεις, ικανοποιούν οι εξηγήσεις.
1: Πιανού, του Τραμπ ή του Ινφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA.
0: Ας τον Τραμπ, είναι περιπτωσάρα το άτομο, άστο.
1: Είπε ο Ινφαντίνο ότι μίλησα με τον Τραμπ, μου ζήτησε μια προσωπική χάρη για έναν Αμερικανό παίκτη, ο οποίος πήρε μια κάρτα για να μην τιμωρηθεί κτλ. Δεν ήταν δική μου απόφαση να μην τιμωρηθεί ο παίκτης. Υπάρχει ειδική επιτροπή της FIFA η οποία εξέτασε την περίπτωση και αποφάσισε και έδωσε και παραδείγματα και άλλων παικτών που έχουν συμβεί ότι δεν το έκανε λόγω Τραμπ. Και επαναλαμβάνω.
0: Τον πιστέψαμε δηλαδή.
1: Εντάξει. Τώρα μιλάμε για μια χώρα, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προσφέρει οικονομικά εκατομμύρια των εκατομμύριων, έτσι.
0: Α, έτσι.
1: Στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Μην το αναπτύξουμε τώρα το θέμα. Φαντάζομαι ότι όποιος και να ήταν στη θέση του πρόεδρου της FIFA δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Άλλο να μιλήσεις, άλλο να είσαι το σκυλάκι του.
1: Μα δεν είπε κάτι τέτοιο άνθρωπος. Γιατί επιμένει σε κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Περιμένεις να το πει δηλαδή.
1: Εντάξει. Εάν μια επιτροπή η οποία.
0: Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά διαβάζω τι λέει ο κόσμος, ας πούμε, που είναι λίγο και αποστασιοποιημένος.
1: Δεν ξέρει. Υπάρχει μια σχετική επιτροπή που ασχολείται με αυτά από τη FIFA, η οποία αποτελείται από 12 άτομα από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Ναι. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχείρια.
0: Λέει τέτοιου είδους αποφάσεις βγαίνουν συχνά από αυτή την επιτροπή.
1: Βγαίνουν, αλλά όχι συχνά. Υπάρχουν όμως παραδείγματα που έχουν προκύψει, ναι, στο παρελθόν και όχι για Αμερικανό παίχτη. Απλά τώρα συνδέθηκε το θέμα και πήρε διαστάσεις λόγω του Τραμπ. Και επειδή ο Τραμπ έκανε την ανοησία, γιατί περί ανοησίας πρόκειται, και δημοσιοποίησε την επικοινωνία που είχε με τον Ινφαντίνο, με αυτόν τον γνωστό τρόπο που το κάνει δηλαδή. Και δημιουργήθηκαν οι εντυπώσεις. Εντάξει. Νομίζω ότι κάλυψα όσους θέλανε να ακούσουν περί Μουντιάλ.
0: Δεν, αλλά φίλος, εντάξει, ο Τραμπ δεν ξέρει τι είναι το φάουλ και τι είναι η κόκκινη κάρτα. Ας μην παίρνουμε και τόσο σοβαρά όσα λέει.
1: Ο Τραμπ μπορεί να μην ξέρει, μπορεί να ξέρουν άλλοι που να είναι στο περιβάλλον του Τραμπ. και να έβαλαν τον Τραμπ να. Ούτως ή αλλιώς τώρα δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν. Έτσι. Έπαιξε ο παίκτης με λίγα λόγια, έγινε το παιχνίδι και χάσανε και 4-1 κιόλας. Χάσανε και με βαριά ήττα. Και το θέμα τελείωσε. Αποκλείστηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ομάδα του.
0: Άσχετο, αλλά καλό.
1: Παίζουν.
0: Ο Σαμαράς επιστρέφει με κόμμα για να ολοκληρώσει, λέει, το δωρεάν WiFi σε όλη τη χώρα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θυμάσαι που το είχε υποσχεθεί.
1: Ναι, το είχε
0: υποσχεθεί. Το είπε και το έκανε. Το είπε και το έκανε. Αλλά...
1: τώρα θα μπορούσα να πω πολλά για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν θα τα πω. Και δεν μου επιτρέπεται να τα πω.
0: Γιατί δεν σου επιτρέπεται.
1: Δεν μου επιτρέπεται να τα πω, δεν θέλω να.
0: Σε φημώνει κάποιο.
1: Επηρεάσω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν εννοούσα αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Όχι βέβαια. Αλλά όταν ένας. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από ένα κόμμα στο οποίο ανήκε και ήταν υπουργός, είχε φτάσει ως υπουργός εξωτερικών μια εποχή.
0: Είσαι πολύ, πολύ νέος.
1: Πολύ νέος, ναι, εντάξει. Και αποχωρεί από τη Νέα Δημοκρατία λέγοντας τα χίλια μύρια. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Και δημιουργεί δικό του κόμμα.
0: Τότε. Παλιά.
1: Εντάξει. Ναι, η ιστορία όμως δεν διαγράφεται. Λοιπόν, δημιουργεί δικό του κόμμα. Τέλος πάντων, χωρίς να πετύχει κάτι το ιδιαίτερο, με την πολιτική άνοιξη αναφέρομαι. Επανέρχεται στη Νέα Δημοκρατία μετά από κάποια χρόνια, χωρίς να μην συμβαίνει τίποτα. Γίνεται πρόεδρος του κόμματος. Εκλέγεται πρωθυπουργός. Και στην πορεία πάλι συγκρούεται και πάλι δημιουργεί ένα θέμα.
0: Ξέχασες να πεις ότι ήταν ο πρώτος μνημονιοσκίστης.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τα ζάπια, τα περίφημα ζάπια. Βέβαια.
0: Πρώτος αυτός, μετά ακολούθησε και ο Τσίπρας.
1: Φυσικά. Έτσι. Ζάπιο 1, 2, 3, 4 κτλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκλέγεται πρόεδρος. Εκλέγεται πρωθυπουργός. Τελειώνει η θητεία του. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Αποχωρεί. Και μετά επανέρχεται για να δημιουργήσει πάλι θέματα. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Από ό,τι
1: είναι...
0: φάνηκε πάντως από τα βιντεάκια αυτά που ανέβασε τελευταία στο TikTok, μάλλον ήθελε να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο κόσμος ψήφισε Μητσοτάκη, αλλά θα έπρεπε να ακούει το Σαμαρά ο Μητσοτάκης κατά τον Σαμαρά.
1: Ναι. Εντάξει, ότι υπάρχει μία κόντρα γενικά με το Μητσοτακέικο και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δεν το είχα καταλάβει, δεν έχει πειράσει
1: υπάρχει,
0: έτσι, την αντίληψη.
1: Υπάρχει από τα παλιά, από παλιά, έτσι, από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αλλά από εκεί και πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αξιολύπητο να βλέπεις ανθρώπους που πραγματικά είναι προσωπικότητα ο Σαμαράς. Δεν αμφισβητείται και για να έχει και αυτή την πορεία.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το περαδόθε και να γίνει και πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος κλπ. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Όχι, όχι βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι αξιολύπητο, ας πούμε, για ένα γυνάτι που λένε και εκεί στο Μητσοτακέικο,
1: ναι,
0: να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή,
1: έχει δικαίωμα ο κάθε πολιτικός να σχηματίσει κόμμα, να κατέβει. Θυμίζω ότι κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, έφυγε από το Πασό και έκανε κόμμα δικό του. Έτσι, μην τα ξεχνάμε. Εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Αλλά δεν μπορείς να μην ασκείς κριτική και δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Σταματάω εκεί. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σε κεντρικό επίπεδο που θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι και για τη Ζάκυνθο. Πώς θα το πω. Ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι η υπόθεση μιας ναυαγοσώστριας στη γειτονική μας Κεφαλονιά, μιας νεαρής κοπέλας, η οποία έσωσε 7 λουόμενους από κύματα και ισχυρά ρεύματα που τους είχαν παρασύρει στα βαθιά.
0: Συγγνώμη, η ναυαγοσώστρια είναι αυτή που βλέπω τώρα μπροστά στην οθόνη?
1: Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι που βλέπεις. Ναι.
0: Στο Baywatch πρωταγωνιστή η κυρία.
1: Είναι πολύ όμορφη. Είναι όμως ένα υπαρκτό πρόσωπο. Έβγαλε από τη θάλασσα η ίδια δύο παιδιά, νεαρά, μικρά εννοώ παιδιά, έτσι, κινδύνευσαν. Μιλάμε τώρα για την παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, δεν τη γνωρίζω. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή. Το όνομα της ναυαγοσώστριας υπάρχει έτσι στα μίντια, λέγεται Σοφία Κασπίρη. Επενέβη η ίδια, μπήκε στη θάλασσα, κολύμπησε και κατάφερε να βγάλει με ασφάλεια τους 7, επαναλαμβάνω, 7 εγκλωβισμένους λουόμενους στην ακτή που κινδύνευαν με τα χειρότερα, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι άξια συγχαρητηρίων. άξια συγχαρητήριων η συγκεκριμένη. Η Άβυδος είναι μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες στη Νότια Κεφαλονιά, από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, αλλά πολλές φορές εκεί υπάρχει έντονος κυματισμός και ισχυρά ρεύματα σε αυτή την θαλάσσια περιοχή. Μπράβο της πάντως. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Απόφοιτη νοσηλευτικής και με τριετή εμπειρία η ίδια στην ναυαγοσωστική.
0: Μπράβο της.
1: Πραγματικά μπράβο της. Και υπάρχουν και δηλώσεις από τη μητέρα των παιδιών και των υπολείπων οι οποίοι βγήκαν από τη θάλασσα σώοι και αυλαβείς, που την ευχαριστούν κτλ. Θα έπρεπε, θεωρώ, να την ευχαριστήσει και το κράτος ή κάποια αρχή για αυτό που πέτυχε. Λοιπόν, έχει καταντήσει κουραστικό όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ άλλο να ακολουθήσω αυτή τη λογιστική. Ειλικρινά δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εκεί που λέμε ηρεμήσαμε, αρχίζουν πάλι τα ίδια. Χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απάντηση από το Ιράν. Το Ισραήλ κάνει τα δικά του. Χεζμπολάχ τα δικά της. Μπορώ να αντιληφθώ τι σώοι ειρήνη είναι αυτή και τι εκεί.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, χτύπησαν 80 στόχους στο Ιράν.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Και βέβαια Τεχεράνη απάντησε. Προφανώς. Τώρα, πώς βγαίνει η εντύπωση ότι υπάρχει ειρήνη ή εκεχηρία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Απολύτως απαραίτητες οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Πολύ ωραία. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτά που συνέβησαν, πάλι πήραν την ανιούσα οι τιμές των καυσίμων. Εξαιρετικά. Δεν βλέπω να ξεμπερδεύουμε εύκολα.
0: Πάνω που ετοιμάζεται ο κόσμος να κάνει το ταξίδι του τώρα εδώ στην... αναφέρουμε στους Έλληνες οι οποίοι προγραμμάτιζαν τις διακοπές τους για το καλοκαίρι. Πάντως, τα τελευταία νέα από την αγορά, από το κέντρο της πόλης, είναι ότι υπάρχει μια πτώση.
1: Ναι.
0: Στην κατανάλωση. Είναι... τουλάχιστον αυτό ακούω από αρκετούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, στο κομμάτι της καφεστίας της, στο 10% περίπου, συγκριτικά με πέρυσι την ίδια εποχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία πτώση, ναι, σε ό,τι αφορά τον τζίρο και την κίνηση. Εγώ έχω ακούσει ανάλογα παράπονα, Σπύρο, και σε περιοχές εκτός πόλης.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή εγώ αναφέρθηκα στην πόλη επειδή έτυχε να συζητήσω
1: ναι,
0: με κάποιους ανθρώπους.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Αυτό βέβαια δεν αποτυπώνεται και στον αριθμό των επισκεπτών. Όχι. Δεν φαίνεται να υπάρχει μείωση, δεν προκύπτει από κάπου.
1: Υπάρχει.
0: Απλά
1: μείωση
0: οι άνθρωποι που φτάνουν στη Ζάκυνθο, αποφασίζουν να κάνουν τις διακοπές του Ζάκυνθο, ξοδεύουν λιγότερα χρήματα πλέον.
1: Ναι.
0: Και είναι λογικό, νομίζω, οι συνθήκες είναι τέτοιες.
1: Έχουν επηρεαστεί και πάρα πολύ και οι Βρετανοί οικονομικά. Έτσι. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ οι Βρετανοί οικονομικά. Δεν αναφέρουμε τώρα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γενικότερα, μετά το Brexit, έχει επιδεινωθεί. Για το μέσο Βρετανό μιλάω τώρα, έτσι, πολίτη. Έχει επιδεινωθεί πολύ η οικονομική του κατάσταση. Με αποτέλεσμα να μην ξοδεύει αυτά που ξόδευε κάποτε. Και λέω για τους Βρετανούς, γιατί είναι το 80% έτσι, των επισκεπτών που έρχονται στο νησί. Το αντιλαμβάνει το καθένας. Λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντας να σας πω και να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία βραδιά που μπορείτε να απολαύσετε στον θερινό κινηματογράφο Χρήστος Νέγκας, αλλά και στον Φόσκολο, τις ταινίες Toy Story, το Toy Story 5, την ταινία αυτή, την πολύ γνωστή ταινία κινουμένων σχεδίων, φυσικά είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, και το thriller Η Αιμονή, το οποίο επίσης αρέσει πολύ και έχει προκαλέσει αίσθηση. Είναι τελευταία βραδιά σήμερα, Το Toy Story παίζεται στις 8, προβάλλεται μάλλον, το πω καλύτερα, στις 8 το απόγευμα στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 9 το βράδυ στον Θερινό Σινεμά Νέγκας. Η Δε Αιμονή στις 10 το βράδυ στο Φόσκολο και στις 11 στο Θερινό Σινεμά. Και είναι τελευταία βραδιά, διότι από αύριο έρχονται δύο νέες ταινίες. Έρχεται η ταινία κινουμένων σχεδίων, επίσης μετακλωδισμένη στα ελληνικά, Μωάνα, η οποία είναι και πολύ αναμενόμενη. Θεωρείται μια από τις top ταινίες κινουμένων σχεδίων για το φετινό καλοκαίρι. Και έρχεται και μια άλλη ταινία που λέγεται «Η Πρόσκληση». Δεν θα σας πούμε περισσότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τα αντίστοιχα site. Από αύριο λοιπόν, Πέμπτη, στις 9 το βράδυ στον Θερινό Σινεμά Νέγκας, εκτός Σαββάτου θα προβάλλεται η Μωάνα, και στις 11 κάθε βράδυ θα προβάλλεται η ταινία «Η Πρόσκληση». Λέω εκτός Σαββάτου γιατί το Σάββατο έχουμε τη θρυλική ταινία «Σπύρο μου, μάμα μία», για άλλους λόγους. Λοιπόν,
0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι,
0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Κάτσε, ναι, σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα.
0: Εδώ στον Στίγμα ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Διβέρης, όπως πάντα από τις 10 μέχρι και τις 12, μας ακούτε ζωντανά και μας ακούτε και on demand αν το επιθυμείτε. Μετά το πέρας της εκπομπής γίνεται η ανάρτηση του ηχητικού αποσπάσματος στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε και να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή της ημέρας ή και προηγούμενες εκπομπές. Μπορείτε να διαβάσετε τα όσα έχουν αναφερθεί εδώ στην εκπομπή από τους καλεσμένους μας. Και μπορείτε βέβαια να επικοινωνείτε μαζί μας με τον παραγωγό που βρίσκεται στο στούντιο του Στίγμα με τρεις τρόπους άμεσους από το κινητό σας. Απλά μπαίνετε στην ιστοσελίδα και πατάτε το σχετικό κουμπάκι Viber, WhatsApp, email. Η πιο άμεση τρόπη για μήνυμα είτε γραπτό είτε φωνητικό.
1: Ναι. Και σήμερα ήταν στην παρέα μας βεβαίως η Λεβάντε Φέρης. Βλέπετε τα δρομολόγια πως έχουν αναρτηθεί στο site levanteferis.com. Από εκεί μπορείτε με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, και στην είσοδο του πλοίου θα γίνει το check-in επιδεικνύοντας το εισιτήριο που έχετε στην οθόνη του κινητού και θα επιβιβαστείτε. Πάντα μαζί μας και η εταιρεία Μπράτης, πάρα πολλά είδη για το σπίτι. Καταρχάς εκεί θα βρείτε τα ανατομικά στρώματα της Elite Strom, που είναι κορυφαία, και βεβαίως πάρα πολλά είδη και για εξωτερικούς χώρους, έτσι, και για εξωτερικούς χώρους, αδιάβροχα και ανεξίτητα.

0: 9. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού

0: μουσική εμπειρία. Στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Χρειάζεσαι

Μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985400.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομνιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26950 25798.
1: Στίγμα.
10: τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco.

0: Και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Nikki, wait, I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
2: I love you.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η 30 Ιουλίου Shapes Festival The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζηγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Στίγμα.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα.

0: Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού. Με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Γεια σου, Απόστολε.
12: Γεια χαρά.
11: Γιάννης από Χανιά.
12: Ωραία.
11: Φιλαράκι, πιο τέλεια κυβέρνηση από αυτή του Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
12: Δεν θα μπορούσαμε, παιδί μου, να έχουμε βρει.
11: Μα δεν υπάρχει.
13: Είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών.
11: Που να ψοφήσουν όλοι που είναι μέσα. Όλοι τους να ψοφήσουν, να πάρει το γύρο του
12: κοντιά. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
11: Τι να κάνω, ρε Απόστολε.
12: Είναι θετικό αυτό, δεν είναι.
11: Δύο δουλειές κάνω και τα βγάζω πέρα.
12: Ναι, επειδή δεν σου φτάνουν τα λεφτά όμως, γι' αυτό.
11: Μου δίνει 15 ευρώ. Όλα είναι.
12: Είναι καλά.
11: Θα τις τα δώσω πάλι πίσω, μωρέ.
12: Είναι καλά. Εντάξει, και δεν είναι λίγα τα 15, να εκτιμάμε.
11: Να εκτιμάμε. Τα 15 μου είναι τα 3, ξέρεις.
12: Ούτε τα 3 είναι λίγα.
11: Α, ούτε τα 3. Είναι γιωμάτο το χέρι.
12: Όταν λέμε να εκτιμάμε, να εκτιμάμε. Sorry κιόλας.
11: Τέλος πάντων, πώς το λέει, είσαι ωραίος.
12: Βεβαίως, βεβαίως.
14: Είμαι πολύ ωραίος.
15: Βεβαίως, βεβαίως.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
14: Είμαι αλέντελον.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Και σε ξαναπεριμένουμε πάλι στα Χανιά.
12: Α, Χανιά, έχω έρθει. Θα ξανάρθω.
11: Ναι. Σε ξαναπεριμένουμε πάλι να περάσουμε ωραία.
16: Αποστολή!
12: Έλα, τι θες.
16: Να κάνω μια ανακοίνωση θέλω για το νομό μας εδώ.
12: Σάμο.
16: Σάμο Ικαρία Φούρνους.
12: Καλά, ρολά.

0: ρολάρετε με τον αυτιά, έτσι.
1: Ρολάρουμε, φίλε, γιατί είναι δύναμη στα
0: χέρια. Από επιτυχία σε επιτυχία. Δηλαδή το βλέπω εγώ, ο κομισάριο.
2: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί!
1: Το σάλιο δεν σκουριάζει ποτέ. Σκουριάζει τους άλλους. Φτύσε, φτύσε, γλύψε, γλύψε.
0: Α, κάνει δουλίτσα, λες.
1: Την ανακοίνωση.
0: Α, ναι, έχει την ανακοίνωση, το ξέχασα.
1: Ο λαός της Ικαρίας και ο Δήμος φιλοξενούν φέτος, το Σεπτέμβρη, τη Σύναξη Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου. Τι είναι η Σύναξη? Μια διαγενειακή συγκέντρωση λαϊκών μουσικών που έχουν σαν βάση τις τσαμπούνες και τα σουράβλια τους, και θα γίνει στην Ικαρία, σε αυτό το μαγευτικό νησί, 25 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας καλούμε όλους να έρθετε να γλεντήσουμε και να απολαύσετε τη φάση.
0: Τι να κάνετε κι εσείς, ολόκληρο νησί έχετε και πάτε στο απέναντι για να περάσετε καλά.
1: Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν νησίδες.
0: Λογικό.
1: Υπάρχουν νησίδες κομμουνισμού, υπάρχουν νησίδες σωτηρίας παντού.
3: Γεια σας, κύριος Αποστολή.
0: Ναι, ο ίδιος.
3: Ανέλπιστο.
4: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
0: Αγάπη μου.
3: Εγώ ερεθίστηκα μόνο που σ' άκουσα.
0: Ω, θες να πάρεις λίγο, να σβήσεις τον ερεθισμό.
3: Να σας πω, ηρωνεύεσαι τον κύριο Μαρκόνη για τους εξωγήινους.
0: Όχι, τόσα ξέρουμε, τόσα λέμε.
3: Τι ξέρετε, εδώ βγήκε.
0: Δεν ξέρουμε.
3: Βγήκε κοντζάμ Τραμπ και είπε ότι θα βγάλουμε όλα τα στοιχεία. Ένα έχω να πω, με φωνή δυνατή.
0: Πες το.
3: Ο Μαρκόνης τώρα δικαιώνεται. Φυλάκια, καλή συνέχεια.
0: Αυτό ήταν, εντάξει.
3: Πόσο βες κι άλλο, ρε. Έχεις άλλους ακροατές. Μόνο με, αν συνεχίσεις και με βγάζεις, θα σε κάνω διάσημο. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Απλά ήταν λίγο ανέμπνευστο αυτό. Έτσι, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε μια κριτική.
3: Παρακαλώ, αλίμονο, κύριε. Πώς ναι. Εγώ μια τέτοια τιμή της σας είμαι, αλίμονο.
5: Την Παρασκευή αφιερώσεις δύο αγγλόφωνες βέβαια. Με έχουν
0: Ήγκλης αφιερώς.
5: Το UFO Chronicles επεισόδιο 341 είμαι εγώ τοποθετή. Με ανεβάζει.
0: Yes.
5: Αυτό είναι στον Google, είναι podcast.
0: Στον Google.
5: Από το TikTok. AI Future Gond.
0: AI Future, δηλαδή το μέλλον. Bon, ή Hot Future που λέμε που κάνουν τα μαλλιά κουτούρ, αλλά φουτούρ δεν βαριέσαι.
5: Είναι καρποσπέντα στο Παρλαμέντο.
0: Παρλαμέντο.
5: Και λένε θέλουμε τέτοιου leader θέλουμε. Το λένε οι αγγλόφωνοι. Λοιπόν, λέτε να σα πω ένα τώρα που έμαθα. Αυτό που λέω να γίνει ουρανοξύστη στο Μενίδη έχει περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μα θα κάνουμε τώρα ουρανοξύστη. Να έχει τα πράγματα. Δεν έχουν δει, δεν τα κάνουμε. Γεια!
6: Αποστολή.
0: Έλα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ο Μητσοτάκης βγήκε προχθές και είπε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τι βλέπεις τώρα?
0: Πολύ καλά θα πάει αυτό.
7: Και θα είμαι γουρλής.
0: Εδώ είπε για το Final Four ότι υπολογίζει να είναι και οι δύο ομάδες στον τελικό. Δεν θα ξαναδούν τελικό για τα επόμενα πέντε χρόνια.
6: Πάντως δεν είσαι αισιόδοξος, ε.
0: Θα ήθελα. Είσαι. Δεν δύναμε. Ναι.
6: Δεν ξέρω εγώ, πάντως μέχρι να ζω στα φίδια.
0: Και καλά κάνουν αυτά τα φίδια και σε ζώνουν.
8: Ναι, γεια
0: σας. Γεια
8: σας. Να δώσετε συγχαρητήρια στον Καλαμούτσι, σας παρακαλώ.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Τα συγχαρητήρια είναι λίγα.
8: Α, μπράβο. Είσαστε ο ίδιος, όχι?
0: Δεν είμαι ο ίδιος, είμαι ο άλλος, αλλά λίγα λέτε. Θα μπορούσατε να τα πάρα λέτε.
8: Δεν σας άκουσα.
0: Είστε λίγο φιδωλή στα συγχαρίκια.
8: Α, καθόλου φιδωλή.
0: Κάτι κονσέρβες, αυτά τα φιδωλή που έχει μέσα κάτι μπιμπικά και τέτοια αρακά.
8: Δεν ξέρω τη λέξη φιδωλή. Το εννοώ και να του δώσω συγχαρητήρια.
0: Ναι, αλλά άμα είναι να πούμε καμιά κακιά κουβέντα, μπορεί να μιλάμε 5 λεπτά. Το καλό ξεπέτα. Συγχαρητήρια, γεια σας.
8: Όχι, κύριε Μπαρμπαγιάννη, τώρα σας κατάλαβα.
0: Από τη φωνή, ε?
8: Από τη φωνή, προφανώς.
0: Πες μου πως είμαι άτριχος.
8: Πως είμαι?
0: Τίποτα, εγώ, κάτι δικά μου.
9: Σε κατάλαβα από τη φωνή. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
0: Πείτε μου λίγο.
8: Έλφος, ναι.
0: Ωστόσο, περνάτε καλά με τον κύριο Καλαμού. Είναι καλός ο μπαγάσας.
8: Είναι πολύ καλός. Είναι άψογος.
0: Ναι, και εμείς εδώ σαν το τέμ του συμπεριφερόμαστε.
8: Το τέλειο ντουέτο είσαστε.
0: Καλοί είμαστε, μωρέ, δεν βαριέσαι.
8: Όχι, καλοί.
0: Είμαστε σε άλλο στούντιο ο καθένας, γι' αυτό είμαστε καλό. Ντουέτο.
8: Γιατί έχει χάσει την αξία της πλέον η λέξη.
0: Ντουέτο.
8: Αχ.
0: Από όταν έκανε η Βύση με τη Γαρμπή. Γαμήθηκε μετά. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Θα περάσουμε. Μετά δε τα ντουέτα χαλάσαν. Ό,τι έγινε μετά από αυτό, τέλος.
8: Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με κάνετε και γελάω.
10: Έλα, φιλός.
0: Έλα.
10: Τι κάνεις?
0: Καλά.
10: Τι έπιασε ρε ξαφνικά την κυβέρνηση και θέλει να βρει λύση για τα ονάσια σχολεία και να αναβαθμίσει τα σχολεία?
0: Δεν πάει το μυαλό σου πουθενά, ε.
10: Μετά από πέντε.
0: Έχει στο νου της την παιδεία των παιδιών, των επόμενων γενιών. Τι πιστεύεις, τίποτα άλλο?
10: Αυτό θέλει να κάνει. Και το ονάσιο που θέλει να μπει μέσα.
0: Το ονάσιο, ναι, τι, ανιδιοτελώς.
10: Και οι δήμαρχοι εδώ που στηρίζουν όλα αυτά ή δεν ξέρουν τι τους.
0: Μόνο οι δήμαρχοι, δηλαδή θα γίνει σχολεία σε λίγο.
10: Μόνο. Λοιπόν, για να βγάζουμε έτσι ένα συμπέρασμα. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί με το ονάσιο σχολεία. Κανένα ζήτημα τη εκπαίδευση δεν θα λυθεί. Κατηγοριοποιείται ακόμα περισσότερο το σχολείο. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Όλοι αυτοί που κάνουν ότι δεν ξέρουν.
0: Όχι, πόσο υποβαθμίζεται τα σχολεία που δεν θα είναι ονάσια, να δει.
10: Πόσο υποβαθμίζεται και το μορφωτικό επίπεδο. Ακόμα και αυτών των παιδιών που θέλουν στο ονάσιο, που θα αποφασίζεται από το 9 μελές ΔΣ, πόσο υποβαθμίζεται το επίπεδο όλων των άλλων παιδιών που θα μείνουν έξω από το σχολείο και θα έχουν σχολεία 2 και 3.

0: ταξιδιών και ευθύνη γι' αυτό έχει και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα το λένε και αυτό, και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έσκυψαν να το χαλεί για ιδιώτες μέσα στα σχολεία. Για άλλη μια φορά πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Άμα δεν αυξηθεί η χρηματοδότηση στα σχολεία, θα έχουμε σχολεία όπως στην Αγγλία, που θα πάνε τα σχολεία του λαού σε τρίτο και τέταρτο επίπεδο σχολεία και οι πλούσιοι που θα τα θέλουν σε κάποια σχολεία ελληνικά. Γιατί υπάρχουν και πλούσιοι που δεν θέλουν να πάνε στα ιδιωτικά, να το ξέρουμε αυτό.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ναυτικός είμαι πάλι. Ξέχασα να σου πω.
2: Τι.
1: Άλλος ένας πατρίς, ρυχεία οικογένεια. Αυτοί που κακοποίησαν το παιδί κάτω στο Ηράκλειο σε εμάς. Έτσι.
2: Τι. Τέτοιος ήτανε.
1: Τέτοιος ήτανε.
2: Ποιος να το πίστευε.
1: Έλατε. Τι πιο σύνηθες θα λέγε κάποιος.
2: Τι πιο σύνηθες.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
2: Βέβαια, στη δική του περίπτωση κάποιος θα περίμενε ότι θα το έχει βιάσει κιόλας.
4: Έλα ρε κουνουμαλό.
2: Εγώ είμαι, ναι.
4: Λοιπόν, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
2: Έλα μίσα.
4: Σου τηλεφωνώ από το ωραίο Μιλάνο.
2: Τι κάνεις εκεί? Α, για ψώνια που είπαμε ότι θα πας εκεί πέρα να πας κάτι γκούτσι, κάτι τέτοια.
4: Αυτά
2: να
4: είναι.
2: Να δημοσιάσεις κατοικόμενες που θα σου κάτσουν για λίγο διάστημα, θα σε εκμεταλλευτούν και μετά θα σε πετάξουν.
4: Σιγά-σιγά τους πάρω και γκούτσι. Ένα πέπκο και πολύ ψήνε.
2: Καλό, όχι τα γκούτσι αυτά που έχει το μαγαζί μέσα. Τα γκούτσι αυτά που είναι σε κάτι σεντόνια απλωμένα έξω στον πεζόδρομο.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά, μπράβο.
2: Τώρα αυτά τα γκούτσι που έχουμε και εδώ έξω τα μετρό.
4: Να σου πω, θα σε στείλω σε κάτι μαγαζιά για Βαρβάρα, μα θες να τραβήξει να το μενάκι. Θα σου στείλω εγώ σε κάτι γνωστά που ξέρω.
2: Ναι.
4: Θα πάρεις μαϊμούδες special, έτσι.
2: Καλή μαϊμού με κόκκινο κόλλο.
4: Εννοείται, την καλύτερη. Με μένα μιλάς.
2: Δεν ήξερα με ποιον μιλάω, τώρα ξέρω.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω, εδώ πέρα σούπερ μάρκετ πιο φθηνό.
2: Έτσι. Ναι, δεν το ξέρω να πάω στο Μιλάνο. Το αεροπορικό δεν το βάζεις. Πώς είναι πιο φθηνό, αν έχω να πληρώσω και πτήση πέρα δόθε. Ε, τι είναι μάγκα μου, ησυχία. Κόπικη γραμμή, τάχα. Μάλιστα, έτσι ξέρω κι εγώ.
5: Αντί να ασχολούμαστε πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι.
2: Ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Πότε θα κάνει κόμμα και πώς θα το πει και τι δουλειά θα κάνει ο Φάμελος μετά.
6: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
5: Ασχολούμαστε με τα κόμπλεξ του Καλαμούκη. Γιατί άκουσα χθες που έλεγε για τον Αλιέντε. Ρε εσύ Καλαμούκη, άμα θέλετε να κάνετε επανάσταση με όπλα, με ό,τι κατά θέλετε τέλος πάντων και να ρίξετε το Μητσοτάκι, φιλαράκο μου, δεν σας εμποδίζει κάτι.
2: Τι μας εμποδίζει, φοβόμαστε τα όπλα. Τι να μας εμποδίζει, μας δουλεύεις. Καλά τα λέμε. Κοτάμε, νομίζεις. Χεζόμαστε πάνω μας όταν έρθει η ώρα.
5: Πες εκεί στο μαλά. Τον ακροατή που αγόρασε μισή άδεια ότι αν ψηφίζει Μητσοτάκη, επειδή ο Μητσοτάκης είναι για τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα την άδεια που πήρε να τη βάλει στην τουαλέτα και να σκουβίζει τον κόλο του. Αυτό να προσέχει, πες. Ο Μητσοτάκης είναι για τους φραγκάτους, τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές.
2: Για αρχόντους, πες το κανονικά να καταλαβαινόμαστε. Ο Μητσοτάκης είναι για αρχόντους.
6: Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή. Είναι για αρχόντους το υποδρομή.
2: Δεν είναι για σας την πλέμπα τώρα, έλα σε παρακαλώ.
5: Ο άλλος παίρνει.
2: Αποστόλης.
5: Ένα... Ναι, συγγνώμη κύριε Αποστόλη. Κάποιος παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι κάποιος είναι. Κατάλαβες. Παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι είναι αφεντικό.
2: Άσε με τώρα.
5: Άστο.
2: Άμα ήταν αφεντικό δεν θα παίρνει ταξί, θα είχε δικό του να τον οδηγάνε. Σε παρακαλώ.
5: Επειδή προχθές πήγα στο Αγκίστρι, ξέρεις με τι.
2: Ξέρω γιατί, γιατί ξέρω.
5: Ξέρεις με τι πήγα στο Αγκίστρι.
2: Α, με το jet ski.
5: Με το κανό. Με
2: Nothing το beat a jet to holiday, ξέρω.
5: Λοιπόν, είχε κάτι σκαφάρες εκεί πέρα 20 μέτρα, 25. Το μικρότερο ήταν 15.
2: Ντράπηκες, ένιωσε μηνυκτικά. Μίλα, πες το, μην τρέπεις.
5: Μητροτσούτσουνος, εγώ ξέρεις τώρα.
2: Ρεζίλης, πάντα ήσουν.
5: Ξεφτύλα, λοιπόν. Για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης, όχι για μας. Λοιπόν, πρόσεξε, μη σκουπίσεις τον κόλο σου με την άδεια.
7: Έλα, Ρωμανά μου, μια ερώτηση να κάνω γιατί δεν πρόλαβα. Θα ρωτήσω κάτι. Μάλλον να μας απαντήσουν, δεν ξέρω. Δημοσιογράφοι να μην σ' ονομάσουν, αλλιώς να μην γίνω πουθέως. Γιατί εσύ κάθε φορά που κάνουν κάτι οι Ισραηλίτες, οι Αμερικάνοι, οποιοδήποτε, είναι επιχειρήσεις αυτά που κάνουν πολεμικές. Ποιος άλλος κάνει οτιδήποτε είναι εισβολή. Αυτό σαν ερώτηση, τίποτα άλλο. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι καπιταλιστές ή οι σιωνιστές, ονόματε το όπως θέλεις, είναι επιχειρήσεις ενώ σφάζουν και καταγράμμανε κόσμο και νέες ολόκληρες. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι είναι εισβολή. Τώρα ξέρουμε τι ρόλο βαράνε αυτά τα ιδιόπανα οι δημοσιογράφοι, αλλά μου κάνει παρόλα αυτά εντύπωση και περιέργεια.
8: Πάλι το σήκωσε στην πιο άκυρη στιγμή, ρε μωρό μου.
2: Μήπως εσύ πήρες τηλέφωνο την πιο άκυρη στιγμή.
8: Μα τώρα ξέρεις, έρχεται το λεωφορείο τώρα.
2: Και τι να κάνω εγώ, εσύ πήρες τηλέφωνο τώρα.
8: Λοιπόν, θα βρω αλλού δουλειά. Φεύγω και από το του παρατάω.
2: Πάει γι' αυτό.
8: Ξέρεις κάτι, εκτός τότε δουλεύαμε να κάνω 10 ώρα και 12 ώρα και δεν είδα καθόλου το παιδί μου στις γιορτές. Δύο μέρες υπολοιπόμενη άδεια που έχω από τον προηγούμενο χρόνο θα μου τη δώσουν ξέμπαρκα. Όποτε θέλουμε, λέει, εμείς θα το πούμε. Λέω, κάτσε ρε παιδιά, δεν έχω ένα τριήμερο. μια φορά το δίμηνο. Ναι, λέω, μου τις δώσετε τότε. Λέει, όχι, λέει, απαγορεύει η εταιρεία να τις παίρνεις μαζί τις άδειες. Λέω, μα είναι η άδειά μου. Όχι, λέει, έτσι είναι. Και το καλοκαίρι μας τις δίνουν όποτε θέλουν εκείνοι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς με τους δικούς μας. Για πες να κάτσω.
2: Μ' αρέσει πάντως, γιατί έχεις γυρίσει όλους τους χώρους εργασίας και είσαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
8: Ψάχνω να βρω το ιδανικό.
2: Αυτό λέω, και τους βρίσκεις όλους τους σάπιους.
8: Από σάπιο σε σάπιο. Τέλος πάντων, μπήκα στο λεωφορείο τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
2: Εγώ πρόσεξε, εντάξει, κράτα το μαρκούτσα πάνω.
5: Τη σοκολάτα την πήρε η συντρόφισσα.
2: Την πήρε, ναι, και με ευχαρίστησε. Έχω μπλέξει, να ξέρει.
5: Γιατί αυτή νόμιζε ότι την πήρε εσύ, δεν πειράζει.
2: Ναι, και σε ευχαριστώ και μου άφησε και τσίπουρο. Με τι δικέ σου τι πλάτε, εγώ έχω ένα λίτρο τσίπουρο τώρα.
5: Δεν πειράζει, αγόρι μου, αφού ξέρει ότι κατά βάθο σε αγαπάω. Να σου πω ξαναπάω. Άμα θε τίποτα, πε μου.
2: Τι θα κάνει, δε.
5: Πάω να τη φέρω πίσω.
2: Παράτησε την οικογένεια στην διψό και έφυγε.
5: Όχι, ρε.
2: Μόνο σου είσαι και κάνει ζωάρα τώρα.
5: Ρε πελάτη.
2: Α, πελάτη πήγε.
5: Ναι, ρε.
2: Α.
5: Και τώρα 18 του ξαναγυρίζει. Άμα θε τίποτα να σου πάω πάνω, τάπα ότι κουσάρει.
2: 18 να ξέρει. Έπρεπε να είσαι φεστιβάλ ΚΝΕ Θεσσαλονίκη που παίζω. Παράσταση. Όχι, γιατί είμαι επιλεκτικός. Γεια.
9: Αποστόλη, καλησπέρα από την εξωτική χωριστή. Επιστρέψαμε.
2: Γυρίσατε.
10: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε.
2: Γυρίσατε, ναι. Και τι έγινε, όλα καλά.
9: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχω ένα με εκείνον τον κύριο, τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, που πήγε και άρπαξε το πανό από την κοπέλα που διαμαρτυρόταν για τα Τέμπη. Το είδες.
2: Ναι.
9: Και ο κύριος Τασούλας, άλλο άγαλμα, καθόταν απαθής εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ρωτάει η κοπέλα, ξέρεις τον νόμο? Δεν απαντούσε ο καράβλαχος. Ένας καράβλαχος, ο μισός.
11: Από πού και ως πού, άνθρωπε μου, από πού και ως πού, ποιος νόμος? Όχι, κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Από πού και ως πού οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό?
9: Ντροπή και μόνο ντροπή αισθάνομαι σαν Ελληνίδα. Τίποτα άλλο.
12: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
12: Τους έπιασε όλους ο πόνος για τη Γαλλία εκεί στην Αναγαμώτο. Ψέμα πάλι ο Άδωνης που είπε προχθές.
2: Αποκλείεται. Μην το ξεκινάς καν. Αποκλείεται να είπε ψέματα.
12: Είπε ότι οι Γάλλοι κατέβηκαν στους δρόμους γιατί λέει το 60 έγινε 62 στην ηλικία συνταξιοδότηση.
13: Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνες γιατί έγινε το 60-62. Του αγαλάζουν τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
12: Όχι. Κατέβηκαν γιατί το 62 έγινε 64. Και δεν είναι αυτά τα απλά δύο χρόνια να πει κάποιο. Είναι ότι εδώ στη Γαλλία γενικά δεν πάνε και στρατό οι νέοι, περισσότερο 23. 24, maximum 25, όλοι μετά το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά και γενικά δουλεύουν σταθερά. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Σημαίνει 40 χρόνια εργασία.
2: Και εδώ δουλεύουν σταθερά, τα είπε. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν βρίσκει δουλειά, γι' αυτό δεν βρίσκουμε οδηγούς στο δημόσιο.
13: Και ας την έγινα με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερα να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα πια από ότι στο δημόσιο.
2: Full to full. Full to full.
12: Ρε, εσύ ξέρεις κανένα στην Ελλάδα που στα 25 του έχει πάνω από 100 ένσημα και δεν μένει με τους γονείς του?
2: Οχού, τώρα τα ψηρίζετε, επειδή είστε τεμπέλιδες. Τώρα την πληρώσουμε εμείς.
12: Τι μαλακίες θα ακούσουμε για τη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς εκεί πέρα?
2: Α, καλά, δηλαδή, από αυτές έχουν πολλές να πούνε.
12: Δηλαδή, όλες τις 40 χρόνια εργασίας του φαίνεται λίγα στη Γαλλία. Πόσο θα ήταν 45 να πάνε να δουλεύουν, να πούμε? Ναι, καλά κάνουν και κατεβήκαν στους δρόμους. Και θα κατεβαίνουν συνέχεια εδώ στην Γαλλία στους δρόμους. Έτσι πρέπει.
2: Γιατί τι έχουν τα 45 χρόνια και παραπάνω, τι δεν το πιάνω?
12: Ναι, κάτσε εσύ τώρα εκεί να κάνεις εκπομπή με τα 70 σου.
2: Ναι, θα κάνω, ναι, τι ζόρι τραβάς.
12: Να γουστάρω, οκ.
14: Άντε βρε μαλάκα, πιο εύκολα θα έπαιρνα ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι μου παρά βρίσκω εσένα.
2: Την επόμενη φορά να πάρεις ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι σου, μαλάκα.
14: Μπορεί να θέλω να πάρω εσένα να βάλω κουκούλα να κάνω καταγγελία.
2: Ω, δώσε, δώσε.
14: Λοιπόν, γνωστή τράπεζα.
2: Γιατί υπάρχει άγνωστη τράπεζα?
14: Έχει πάρει μάνα μου δάνειο, το έχει ξεχρεώσει, ξέρεις, δύο και τρεις φορές τώρα, όχι μία για ένα τέτοιο, να έχουμε περίσσεμα.
2: Ναι.
14: Γιατί μας περισσεύουν, εντάξει. Αλλά δεν είχε κάνει μια διαδικασία, δεν την είχε ενημερώσει κανείς και τον βρήκε ο δικηγόρος. Ξεκινάει η γυναίκα, έχει πάει 3-4 φορές στην τράπεζα.
2: Ωραία.
14: Και αρχίζει και τη βασανίζουν τέλος πάντων και τη λένε για αυτό ραντεβού, ραντεβού για εκείνο, ραντεβού για το άλλο. Ξεσπαθώνει λίγο η δικιά μου, ρε παιδιά, έχω έρθει σε μία εβδομάδα 4 φορές λίγο να βγάλω μια άκρη. Γιατί γυρνάει και του απαντάει, του λέει Αποστόλη, ο υπαλληλίσκο τη γραμμή.
2: Α μη δανειζόσασταν, να είχατε λεφτά.
14: Ακριβώς, όταν πήρε το δάνειο ήταν καλά. Σε 70 χρόνια γυναίκα, καταλαβες.
2: Να το.
14: Α, μπράβο.
2: Και καλά τη είπε, μπράβο.
14: Όχι το μεγάλο στέλεχο, ο υπαλληλίσκο τη γραμμή.
2: Αυτή είναι καλή, αυτή είναι ωραία, κύριε Παντελίδη.
14: Α, μπράβο, α, γεια σου.
2: Πέσου να πάει στον Άδωνη να πάει το μεροκάματο. Tips.
13: Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω από τίποτα άλλο!
14: Στο 13ωρο εκεί, στην Κεραμαίο, στην Κούλα.
15: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
15: Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργο delivery.
2: Όχι, τι έγινε.
15: Πλακώθηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώθηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώθηκα με το αφεντικό. Πλακώθηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό. Αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μα είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει, παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη μία μέχρι τι τρει που έχουμε πολλή δουλειά. Το παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ τρει και τέταρτο και παραγγέλνω τον καφέ. Τον βλέπω αυτόν, είχε λίγο δουλειά. Του λέω εντάξει, φίλε, δεν πειράζει μετά. Πάω σε άλλε δύο παραγγελίε. Με τον καφέ μου θα γίνει. Μου λέει έχω πολλή δουλειά, θα σου κάνω μετά. Πάω να τον πάρω προ το τέλο. Μου λέει βαριέμαι, δεν θα σου κάνω. Τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα. Του λέω όχι, είμαι υποχρεωμένο να μου κάνει καφέ, θα μου τον κάνει. Όχι, δεν σου κάνω, θα βλέψω να τα πούμε. Έλα, εγώ λέω δεν πάω την παραγγελία. Κάσαμε με την παραγγελία 20 λεπτά και δεν την πηγαίνα και ο πούση δεν μου φτιάχνε καφέ. Ρίχνω κάτι που μιέσαι εκεί πέρα, αντέγα με πείτε μου νόπανα, πάω την παραγγελία και σκόθηκα και έφυγα από τον μπουρδέλο. Και να σου πω ότι με ενοχλεί από όλο πιο πολύ. Το ότι έχω δουλέψει σε μαγαζιά που το γαμμένο το αφεντικό έλεγε να μην μα ταΐζει και πήγαινε κρυφά η Αλβανίδα η μαγείρισα και μου βάζε φαγητάκι και μου λέγε μη τυχόν και το δει κανεί, μη τυχόν και δει ότι σου κάνω με καφέ, αυτό το καταλαβαίνω. Το να έχει τη συμφωνία να φά ή να πιει και να μη σου κάνει ο εργάτη δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη ξεφτύλα.
2: Είναι, αλλά σημαίνει πολλά για την εποχή και την αποκτήνωση.
15: Ακριβώς ρε φίλε αυτό.
2: Και επειδή ο ανθρωπισμός δεν είναι στη μόδα και η αλληλεγγύη, ναι, δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, πουλάει το άλλο. Η απανθρωπιά πάντα είναι γενικώς τη μοδός πάντα. Viral.
15: Μπράβο, ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ και σου ξαναπεί και ξέρει και που είμαι και δεν θέλω να μαχάρισω γιατί και αν αρχή και οι κουκουέδε με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι μαλακές που έχουν γίνει από του δικού μα συνδικαλιστέ. Αυτοί που κάποτε, εγώ θυμάμαι, δούλευα σε μαγαζί με φαγητό, μα έλεγε δεν μπορώ ρε παιδιά να σα δώσω βαρέα καθηγινά. Πάρτε δύο φαγητά την ημέρα. Παρέσει που έχει οικογένεια και ένα κοτόπουλο, μία πίτσα για τα παιδάκια σου και αυτά γιατί αισθανόταν άσχημα το αφεντικό που δεν μπορούσε να μα δώσει τα βαρέα, τα ανθυγινά και τι περορίε. Τα αίσθημα μα πάντα είναι κανονικά. Και μετά βγήκαν οι συνδικαλιστέ μα και λέγανε δεν θέλουμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν έχουμε ανάγκη το φαΐ, θέλουμε βαρέα καθηγινά. Τώρα κανεί δεν σου δίνει βαρέα καθηγινά και μα κόψανε και το φαΐ. Το φαΐ την ημέρα για ένα delivery είναι γύρω στα 20 ευρώ αν το υπολογίσει, Αποστολή. Αν υπολογίσει πόσο κάνει να πάρει το πιο πρόσφο, δύο σουβλάκια ένα γεύμα. Τόσο βγαίνει ή ο καφέ. Σου λέω για πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και εμένα με στραβώνει ότι δούλεψα κανονικά με όλα νόμιμα σε ξενοδοχείο το καλοκαίρι σε παιδική απασχόληση και ερχόταν ο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και βάζε το γιο του να μαζέψει τα πράγματα για να με βοηθήσει. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί του ανηματέρ του σέβονται. Γιατί μία φορά είχα πάει σε ένα πάρτι και μου φέρθηκε άσχημα μία μάνα και πήρε τηλέφωνο η αφεντική να μου και την έβρισε. Και λέει δεν θα ξαναπάμε σε αυτή την καριόλα που σου μίλησε έτσι. Και είμαστε τώρα στο delivery και ό,τι λέμε εμεί για του πελάτε. Α, παιδιά, μην λέτε τίποτα, ο πελάτη έχει πάντα δίκιο. Α, παιδιά, μην λέτε αυτό, α, παιδιά, μην λέτε εκείνο. Δυστυχώ είναι ένα επάγγελμα το οποίο το έχουν εξευτελίσει. Για να μην σε ζαλίζω, άμα υπάρχει κάποια δυνατότητα να βγω να πω στα παραπολιτικά ή στο Μέγκα ή όπου θέλετε το τι γίνεται, θα φρικάρετε. Delivery τρώνε από το φαγητό των πελατών. Οι πελάτε μα φέρονται σαν σκυλιά. Πληρώνουμε τα λάθη του. Δεν είναι άσχημα και έφυγα να με βρει εκεί να μου δώσει την παραγγελία. Δεν μα πληρώνουν τίποτα. Δεν σου λέω είναι τραγικό. Όσο μπορώ να κάνω πάρτι θα κάνω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρω μια άλλη δουλειά να φύγω από αυτό. Αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι οι συνδικαλιστέ μα και οι ίδιοι οι τηλεβεράδε. Με το που έφυγα εγώ μου είπαν ότι λέγανε όλοι πω δίκιο έχει το παιδί. Αλλά τι να κάνουμε να φύγουμε. Εντάξει είμαι και εγώ λίγο κολλήφαρδο γιατί δεν έχω οικογένεια και μπορώ να σκόρουμε να φεύγω. Οι άλλοι έχουν οικογένεια. Κάθονται και τα ανέχονται αυτέ τι μαλακίε. Συγγνώμη από όλοι μα ζάλει αλλά σου λέω πραγματικά ψάχνε το λίγο με του τηλεβεράδε. Γίνεται σπουτάκι αυτό το χώρο. Επειδή ο Καραμαλής παραπέμπτεται για πτέσμα, αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος στο ακροατήριο, μπορεί να μας πει τι είναι το πτέσμα.
2: Τι είναι το πτέσμα τώρα, είναι τι έκανες τώρα, χαζομάρες. Άι, δεν πρόσεξες λίγο. Το χτυπάνε λίγο στην πλάτη και του λένε μην το ξανακάνεις. Τώρα μην είσαι, εντάξει, δεν είναι σωστό.
16: Θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
2: Αυτό.
15: Επειδή έχω πάει σε δικαστήριο και ξέρω τι είναι το πτέσμα, λοιπόν, πέστε σε έναν δικηγόρο, κάποιος θα υπάρχει ασκούμενος κάποιος, να μας πει τι είναι το πτέσμα. Γιατί ο Καραμαλής πάει για πτέσμα. Με 57 από πίσω και πάει για πτέσμα.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
19: Χαίρομαι που σε ακούω. Είσαι καλά.
2: Καλά.
19: Μπράβο, ρε εσύ. Δεν μου λες γιατί παρουσιάζεται μονομερό τα στοιχεία για το έγκλημα των Ντεμπών.
2: Τι εννοείς γιατί τα παρουσιάζουμε. Γιατί δεν τα παρουσιάζει κανείς άλλος.
19: Όχι, γιατί παρουσιάζεται ότι τάχο Φλωρίδη θέλει να καλύψει το γεγονός αυτό. Αφού έχουν πει, δεν το καλύπτουν.
2: Α, ναι,
19: δεν
2: αυτό ναι.
20: Έχει καταρριφθεί απολύτως όλο αυτό το παραμύθι της συγκάλυψης.
19: Γιατί είστε συμμορία της μιζέριας. Καλά τα λέω, Άδωνη.
2: Είμαστε, ότι είμαστε μιζέρι. Τη συμμορία της μιζέριας το έχουμε.
19: Μα όσο το παραδέχεσαι δηλαδή.
2: Ναι. Ναι.
20: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Είμαι ο Μίτσος Κυριακάκης.
2: Χαίρομαι πολύ, Κωστής Παλαμάς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εφόσον είμαστε με το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά, πώς γίνεται ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε το Ισραήλ που έχει χέσει πάνω στο διεθνές δίκαιο?
2: Ποιοι το υποστηρίζουμε? Α, οι υπουργοί εννοείς.
0: Εμείς, όχι εμείς σαν άνθρωποι, εμείς σαν κρατική οντότητα.
2: Α, ναι. Εμείς δεν το θέλουμε, οι επιλογές μας το θέλουν. Είναι σαν και αυτό που λέει ο Παΐσιος.
0: Ναι,
2: θα μοιάζει ότι δεν το θέλετε, αλλά θα το θέλετε.
0: Το θέμα μας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αύριο μεθαύριο που θα το επικαλεστούμε, ενώ το έχουμε χεσμένο, ποιος θα μας δώσει σημασία?
2: Εμάς. Έτσι κι αλλιώς δεν μας έδινε κανείς, οπότε μην αγχώνεσαι.
0: Έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρεις, έτσι τύπης να πούμε, να πεις ότι εντάξει, ρε φίλε, τα έχω υποστηρίξει αυτά.
2: Καλά, το ότι το υποστηρίζουν τα καθάρματα που είναι όμοια στο σκεπτικό, δεν σημαίνει ότι το υποστηρίζουμε κι εμείς.
0: Το ψήφισμα του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ όλοι το καταδικάζουν εκτός από 10.
2: Τώρα τι είναι κραυγές, τώρα τη άκρα αριστερά είναι αυτά, τι να καταδικάσουμε.
21: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
21: Καλή σεζόν.
2: Επίσης.
21: Πήρα για πρώτη φορά να κάνω ένα μικρό παραπονάκι.
2: Να, για πες.
21: Όχι για σένα. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο παίρνει από τη Νέα Ιωνία και αγωνιστής από ό,τι φαίνεται και με το οπαδικό κίνημα κτλ. Και είπε, επειδή εγώ ακούω κονσέρβα τις εκπομπές, ότι οι Εβραίοι είναι η χειρότερη φάρα όσον αφορά, ας πούμε, χρήματα, τον τουρισμό και το τι δίνουν κτλ. Εντάξει, πέρα από τη γενοκτονία που γίνεται φυσικά και όλα αυτά, ίσως καλό είναι να μην τσουβαλιάζονται όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Και να
2: καλά, όχι και πέρα από τη γενοκτονία, πολύ εύκολα την πέρασε τη γενοκτονία.
21: Όχι, όχι, γενοκτονία.
2: Δηλαδή σε ενόχλησε το τσουβάλιασμα, δεν σε ενόχλησε η γενοκτονία.
21: Με ενόχλησε η γενοκτονία.
2: Προφανώς δεν εννοεί όλους τους Εβραίους και δεν εννοεί και την αριστερά του Ισραήλ που κάθεται και τα λέει και κάτι οι βουλευτές που τα λένε. Προφανώς.
21: Μακάρι να το εννοεί έτσι. Άμα το εννοεί έτσι δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά είπε ότι είναι η χειρότερη φάρα.
2: Εντάξει τώρα, η χειρότερη φάρα είναι αυτή που κάνουν αυτά. Πολύ συγκεκριμένο είναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα λαγιανά. Δεν μπορώ τώρα, μα σημαίνει τροφή.
21: Καλά, επειδή μίλησε για
2: 2025, όχι, πήρε να κάνει παράπονα.
21: Κατάλαβε πω το είπα, νομίζω συνεννοηθήκαμε. Δεν νομίζω ότι πήγαινε να τους πει όλους μαζί, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι αυτή τη ιδεολογική, ας πούμε, κατεύθυνση του τσουβαλιάσματος και ο ίδιος. Είναι μια χαρά παιδί και φαντάζομαι ότι μπορεί και να το πει και εν τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου. Απλώς επειδή υπάρχει αυτό με τους Εβραίους, ότι είναι υποτίθεται το στερεότυπο ότι είναι τζαμπατζίδες, δεν δίνουν και μίλησε για τον τουρισμό και ότι δεν πληρώσανε. Γι' αυτό το είπα ότι ίσως ήταν λίγο στερεότυπο που. Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται αυτό. Καλή συνέχεια και εγώ είμαι, μπορεί να μην με θυμάσαι, αλλά σε είχα ζητήσει κάποτε αν θα έρθει στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς δεν ήρθες ακόμα.
2: Ναι, καλό θα ήταν, θα το δούμε.
22: Έλα κύριε,
2: έλα.
22: Να σου πω, ένας δημοσιογράφος, ρε φίλε, δεν μπορεί να βγει και να της πει αυτήν που είναι υπουργός.
2: Το θέμα του 13ου είναι για ποιο λόγο επί τους ουσίας το κάνετε.
23: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
22: Ότι άμα δουλεύει 13 ώρες ο άλλος, τρώει 5 ώρες να πούμε από κάποιον άλλο εργαζόμενο. Δεν μπορεί να της πει ότι θα μειώσει και την ανεργία.
2: Τώρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους εργαζόμενους. Ωραία, δεν το ήξερα. Υπουργοί είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ξεματιάστρες, ούτε παρηγορήτρες.
22: Έχεις δίκιο, γάμο το κερατόμι. Γιατί εγώ είμαι ηλίθιος που πιστεύω ότι είμαστε σε μια χώρα σωστών ανθρώπων. Επίσης είναι και το άλλο, ο Κούλης. Τι λέει, να πούμε, θα πάει στο διάλο ή δεν θα πάει?
2: Δεν το αποφασίζει αυτός, εμείς το αποφασίζουμε, οπότε...
22: Θα το αποφασίσουμε εμείς.
24: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
22: Καμίσου!
24: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Αποστολή.
2: Έλα.
0: Προχθές σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα πως ο Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική. Πάτωσε. Ευτυχώς δεν βγήκε και χθες να πει πάλι καλή επιτυχία.
2: Εγώ δεν κατάλαβα ούτε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία περί καντενιάς. Η ζημιά είχε γίνει. Άστο.
0: Είχε γίνει, έστω.
2: Είχε γίνει και μετά τον μαζέψανε. Αλλά τι να το κάνω το μετά. Τελικό δεν πήγαμε.
0: Καντέμι να πω με τον Καντέμι.
25: Τελειώσατε.
0: Κουφάλες και οι δύο και εσύ και ο άλλος. Κάνετε δολοφονία χαρακτήρα. 3% πήρε ο άλλος, το ξέρεις?
2: Ποιος?
0: Για αρχηγός, λέει, μελλοντικός της Νέας Δημοκρατίας, πήρε 3%. Ο Σπυρίδωνας. Τον έχετε γαμίσει εσύ και ο άλλος. Τελικά, κουφάλες, κάνετε δουλίτσα. Μην ξαναπεί ακροατής να μην τον βάζετε.
2: Τα βλέπεις, ορίστε.
26: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
0: Φαντάζομαι ότι τον πέρασε και ο Χατζηδάκης. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ξέρεις, ο μουσικός συνθέτης.
2: Ναι, ο καλός.
0: Τα λέμε έτσι για να μας κάνουν καταμίντζι. Τώρα τελευταία έχουν αγριέψει.
2: Ποιος βγήκε πρώτος?
0: Ο Καραφλός.
2: Και ο Χατζηδάκης, Καραφλός είναι. Εννοείς το Δένδια, μάλλον.
0: Ο Δένδια.
26: Τι μιλάς εσύ, ρε Καραφλά?
0: Εντάξει.
2: Τον Άδωνη δεν τον νοιάζει να βγει αρχηγός. Τον Άδωνη τον νοιάζει να πάρει ένα ποσοστό για να πάει να κολοτριφτεί στον αρχηγό να του πει ότι τάχα τον βοήθησε.
26: Τώρα που σας βλέπω, μου τρέχουν τα χάλια.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο 3% φταίτε εσείς. Γιατί ο άνθρωπος είναι ικανός. Απλά ακούει η ελληνοφρένεια ο κόσμος. Πολλοί νεοδημοκράτες ακούνε ελληνοφρένεια. Μην το.
2: Σιγά, γιατί δεν μας έχει για βιτσιό. Λαό.
0: Έτσι, όσο για την κυρία που λέει με το Μητσοτάκη τη γιαγιά, δεν είναι τυχαίο ότι 400 χρόνια είμαστε σκλάβοι.
23: Εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτά που μας δίνει. Πού!
1: Ο άνθρωπος και αυτά που προσφέρει στον κόσμο.
0: Επίσης, ο Κολοκοτρώνης, το πατριωτάκι μου, τους είπε ότι αν δεν πολεμήσετε, θα σας σκοτώσω. Μη φανταστούν ότι οι Έλληνες θέλουν να πολεμήσουν. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε 400 χρόνια σκλάβοι.
2: Εγώ σου είπα, είμαστε και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες. Δεν με ακούτε.
0: Και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες. Λοιπόν, Αλέξη, σε περιμένουμε να έρθει και πάλι, αγόρι μου.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
2: Δεν πάτε κάπου αλλού να τον περιμένετε. Εδώ πρέπει να τον περιμένετε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαλακοπίτουρα, σοβαρά τώρα.
2: Μα. Ο άνθρωπος που είπε, Αλέξη, σε περιμένουμε, θέλει να μου πει κάτι σοβαρά. Ναι, για να ακούσω.
0: Για να ακούσει. Λοιπόν, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει 20%. Εγώ σου λέω θα πάρει και 20 και 25 να πάρει.
2: Για 60.
0: Όχι, ρε, άσε τη μαλακία να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτος με τις μαλακίες.
0: Ωραία. Εγώ σου λέω, του δίνω εγώ και ένα αβαντάζ να πάρει 25%.
2: Δώσε καλέ τσάμπα είναι, δώσε το παιδί.
0: Λοιπόν, ο Τσίφρας και με 25 να πάρει, που δεν θα πάρει 25, θέλει βοήθεια, θέλει συγκυβέρνηση. Καταλαβαίνεις.
2: Έρχεται ο Πάνος ο Καμένος τον Νοέμβρη, το είπε ξανά, έρχεται.
4: Γεια, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει, η πρόταση η δική σας ποια είναι. Καθόμαστε στο σπίτι μας, παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση. Παίρνουμε την αποζημίωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα 8% που είναι στάνταρ. Δεν μας κουνάει κανένα τίποτα. Εκεί το μαγαζάκι μας.
2: Εγώ λέω, γιατί τώρα θα παίξω και στο φεστιβάλ, θα κάνω πρόταση. Ότι παιδιά, μην κοιτάτε την προηγούμενη φορά που ήταν σκάρτος. Αυτή τη φορά δεν θα μας κροϊδέψει. Να πάμε μαζί, όλοι μαζί. Να ενωθεί η αριστερά πιο πολύ για να ρίξουν τη δεξιά, ρε παιδί μου. Ενωμένοι σε κάτι, επιτέλους.
0: Ο Πάρκο Τρίτσι, πότε θα πάει ο Κουτσούμπας. Προσωπική μου άποψη και μιλάω σοβαρά είναι ότι εφόσον το κάνει το φεστιβάλ 50 χρόνια, δεν βγαίνει τίποτα για το λαό. Εγώ θεωρώ ότι παίρνει ποσοστά από τις μπύρες και από τα σουβλάκια.
2: Εγώ θα τον πιάσω το Σάββατο. Μίτσο, άσε τα ζεμπέκικα να του πω. Άσε το Ρόλεξ και πάμε στον Αλέξ, ένα καινούριο παιδί που έρχεται, αριστερός μοιάζει. Πάμε εκεί όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε.
4: Γελάει ο κόσμος όλος.
0: Ρε φίλε, εγώ είμαι 62 χρονών. Έχω βάλει στη ζωή μου πάρα πολύ νερό στο κρασί μου και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι έχω πάει καλά.
4: Τόση ψυχεδέλεια.
2: Απλά έχεις και παιδιά και τα παιδιά σου θα κάνουν παιδιά. Δηλαδή εσύ καλά τα πήγες, αλλά δεν σκέφτηκες το μετά.
0: Λοιπόν, εφόσον έχετε μια τακτική, δεν περπατάει. Πρέπει να το αλλάξετε λίγο. Εμένα, αν δεν μου αρέσαν οι γυναίκες, έπρεπε να βρω κάτι άλλο να μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, να σου αρέσουν, τέλος πάντων.
4: Φυλάκια.
6: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
6: Έλα, να σηκώσουμε. Λοιπόν, να σου πω, έχεις ακούσει τον όρο στοχαστική τρομοκρατία?
2: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
6: Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον άκουσα τώρα πρόσφατα, χθες προχθές ποτέ ήταν. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια ρητορική μίσθωση ή στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Και μετά, αν κάποιος τυχαίος, οποιοδήποτε τον ακούσει, ξέρω εγώ, και πάει και σκοτώσει ένα τέτοιον άνθρωπο, μπορεί να πει ότι ξέρει κάτι, εγώ δεν είπα να σκοτώσουν και κανένα. Έτσι. Νύπτω τα σχήρα μου. Κάπως έτσι. Και αναφερόταν αυτός που το έλεγε στον Κέρκα. Το σύγχαμα που σκοτώσαν και στην Αμερική. Το άλλο είχαμε τον άλλο κρεβεξί που τον σκότωσε.
2: Μεγάλο fail εκεί, δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε, ναι, η παραμύθα, ναι, της άκρας αριστεράς. Αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένας στοχαστικός τρομοκράτης. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικός τρομοκράτης. Δεν είναι και κάποιος που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρούς στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε?
7: Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός. Εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
6: Και όταν λέει ένας τέτοιος άνθρωπος κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι που τον καλύπτουν δεν μπορούν να θεωρηθούν στοχαστική τρομοκρατική οργάνωση?
2: Ναι, θα μπορούσε.
6: Ξέρω εγώ, έτσι ρωτάω, ας πούμε, και βάζω πράγματα για σκέψη στο τραπέζι και τα λοιπά, γιατί το έχω αναπτύξει, ας πούμε, και τα λοιπά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Αυτός ο Φωσκίδης όταν τελειώνει εκπομπή λέει αύριο πρώτα ο Θεός. Αυτό πώς το εξηγείς?
2: Τι πώς το εξηγώ?
8: Πώς το εξηγείς?
2: Δεν αποφασίζει ο διευθυντής προγράμματος. Ο Θεός αποφασίζει το πρόγραμμα.
8: Α, έτσι. Μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Κατάλαβε, γιατί μου θυμίζει αυτούς που λένε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κατάλαβες.
2: Έλα τώρα, είπε ένα πρώτα ο Θεός και αμέσως έλα. Δεν μπορώ, βλακίες.
8: Ναι, μα όλη η εκπομπή του είναι πώς να πει κάτι για τον Κουκουέ. Γενικά, ας πούμε, και μου τη δίνει σαν νεύρα. Κατάλαβες. Και στο τέλος πρώτα ο Θεός.
25: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
25: Παρακολουθώ με λύπη μεγάλη πρώην Πασόκους, οι οποίοι το παίζανε ένα φεγγάρι σοσιαλιστές για δεκαετίες, όχι φεγγάρι, να πηγαίνουν στο κόμμα της συμμορίας του Μητσοτάκη.
27: Ήρθε η ώρα για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
25: Και σκέφτομαι και λέω, πού βρίσκουν τέτοιο θράσος να κάνουν τέτοια πράγματα, πρώτον. Και δεύτερον, δεν φταίνε αυτοί οι Αποστόλοι, φταίνε όλα αυτά τα εκατομμύρια που τους έδιναν 80 και 85%, των οποίων το μόνο μέλημά τους ήταν το βόλεμα. Τίποτα άλλο.
28: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις θα πάρουνε. Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτωπτρο θα πάνε στη σελίδα 27.
2: Δεν προλαβαίνουν, παιδί μου, έχουν τη νέα ύλη. Σε παρακαλώ, έλα για.
5: Αποστόλη, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις?
2: Καλά.
5: Επειδή σε ακούει η κυβερνησάρα μας, θέλω να κάνω μια οικονομική πρόταση μέσω της εκπομπής σου.
2: Ναι, για πάμε να δω.
5: Αν μου δώσεις 2-3 λεπτά.
2: Πάρτα.
5: Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και παράλληλα να αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές με κάρτα, αυτή είναι η πρόταση. Να επιστρέφεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο λογαριασμό του συναλλασσόμενου, του πολίτη δηλαδή, ο μισός ΦΠΑ. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο. Όλοι θα κάνουν αγορές με κάρτα. Οπότε θα μειωθεί η φοροδιαφυγή.
2: Α, έχετε προτάσεις. Τι είστε, από τον Ανδρουλάκη, με παίρνετε?
5: Ανδρουλάκη, ρε. Πασόκ.
2: Ναι, ναι. Τέλος,
5: Πασόκ.
9: Νίκη του Πασόκ σημαίνει νίκη για εσάς.
5: Σ' άρεσε?
2: Ναι, καλό.
5: Καλή πρόταση. Να επιστρέφετε όμως στο ΦΠΑ. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν κάνεις μια αγορά 100 ευρώ, έχεις 24 ευρώ ΦΠΑ. Να επιστρέφονται τα 12 στο λογαριασμό σου. Δεν θα μεσολαβεί καθόλου ο επιχειρηματίας.
2: Δεν θέλουν Πασόκ, αγάπη μου. Δεν θέλουν Πασόκ.
5: Θέλουν, αγάπη. Μόνο το Πασόκ μπορεί.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων.
5: Σαν πρόταση, πώς την ακούς τώρα σοβαρά?
2: Εγώ μέσα. Και όλο το ΦΠΑ. Τι, μόνο το μισό?
5: Το μισό, ρε, ένα κίνητρο.
2: Ωραία, το μισό, άντε. Μέσα, μέσα.
5: Ωραία. Αφού είσαι μέσα εσύ, ακούστηκε μέσα τη εκπομπή σου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Το είπε ο Ανδρουλάκης αυτό ή δεν το είπε?
5: Όχι, ρε, δεν είμαι μέλος, ένα απλό μέλος.
2: Ο Ανδρουλάκης αν το είπε, το είπε στην έκθεση?
5: Όχι.
2: Αυτές μαλακίες κάνει. Άμα τα είχε κάνει αυτά, θα ήταν τώρα στο 42%. Αλλά δεν τραβάει, δεν το βλέπετε, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Εντάξει,
2: το παλεύουν από εδώ από εκεί να τον κάνουν άνθρωποι γη.
5: Θέλουμε άλλον αρχηγό.
2: Δεν γίνεται, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
5: Δεν μπορεί να πολεμήσει το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης.
2: Τώρα είναι και ισχυρό το άλλο άλογο.
28: Τρέχει η επικαιρότητα στην Αμερική.
2: Και εμείς τρέχουμε, όλοι τρέχουμε, έχουμε τις δουλειές μας. Μόνο εσύ έχεις το χρόνο να παίρνεις τηλέφωνα. Γεια.
10: Αποστολή!
2: Έλα!
10: Αγόρι μου, όμορφο λεβέντι μου!
2: Αχ, τι θες?
10: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και κάνετε αυτή την όμορφη εκπομπή και μας φτιάχνετε τη μέρα και είσαστε και η φωνή μας. Αυτό το μουνόπανο λοβέρδος, τι πάει να κάνει, μπορείς να μου πεις?
2: Τι να εξαργυρώσει ότι μπορεί τόσα χρόνια. Πάλευε από εδώ, πάλευε από εκεί. Είναι οι ηνωμένες αποτυχίες όλες μαζί. Δεν του βγήκε τίποτα, πήγε στην Δημοκρατία. Απόειδε, τι να κάνει, κάπως πρέπει να υπάρχει.
11: Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου για μένα είναι μια πρόκληση την οποία. Μέσα μου!
12: Τελικανή μου εσύ! Να σε χτυπήσω στην πλατούλα να ρευτείς!
10: Ένας λιτρωτής κι αυτός, σαν τον Άδωνη!
2: Ναι!
10: Έχουμε πήξει από λιτρωτές!
2: Τώρα που βγήκε και για την Οβάρτης και είναι καθαρός με τη βούλα της δικαιοσύνης!
10: Έλατε!
2: Που υπουργός είναι ένας πρώην συντροφός του, ο Φλωρίδης, αλλά τέλος πάντων!
11: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα!
2: Τώρα που είναι καθαρός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία να είναι όλοι καθαροί μαζί!
10: Τελικά τι είναι, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ? Γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία!
2: Έλα τώρα, μην δίνει σημασία σε αυτά!
10: Να μην δίνουμε σημασία, έχει δίκιο! Τα αγαπάμε πολύ! Να είσαι καλά και έτσι δυνατά όλοι.
13: Stigma Radio.
14: Nikki, wait. I was gonna ask you,
13: What?
15: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
13: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
29: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
1: Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
17: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
1: 26 950 25 798. Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
18: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
19: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Stigma Radio.
0: Γεια σα, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
0: Τώρα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη γεμάτο με σακιά με λεφτά.
2: Οχού, έμπλεξε κι εσύ τώρα.
3: Νοιαζόμαστε για όλου του Έλληνε.
12: Τι παπαριέ είναι αυτέ που λε, αγόρι μου.
0: Πρέπει να μου πει κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιώτικα.
2: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δει τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
0: Ποιο?
2: Το bit για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
0: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κούτσα, κούτσα.
0: Έλα, ρε Κοστόλα, ρε.
2: Έλα.
0: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες στο μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μαλακία έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για δύο ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
2: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: εγώ μιλάω μόνο αυτό για μπάσκετ.
4: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μα. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα.
7: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μα είναι στο μπάσκετ και το πώ θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
0: Μπράβο, τη δήλωση του Φραγκοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση, δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε, έπαθε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης του Μαρέβα.
2: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
0: Ακενοτούμπο, sorry, έχει δίκιο, ναι.
20: Ο Ακενοτούμπο.
21: Άλλο να
20: σκεφτούμε.
0: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις δύο ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκη με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Αμάς. Εντάξει, να λείπουνε, γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της σφαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτ που κι αυτός παίζει NBA και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για χέσιμο, όχι ακριβώς είπε. Να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
2: Νομίζω για κατούριμα πήγε, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ειρωνικό.
2: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα του Φιλαδελφείου, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIBA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να του στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι του.
21: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι με το Ισραήλ. Άποψη δικιά μου είναι ο καθένας που έχει την δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μας δίνει μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχάματα και κάτι άλλο, sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε post. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με μη 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
2: Έλα,
0: ναυτικός.
2: Έλα.
0: Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους δύο μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για το Σπανούλι, άστο.
7: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
0: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική, δηλαδή ούτε τα βασικά αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, να χαθείτε.
22: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, united and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
0: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
0: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
2: Γεια σου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, μωρέ, μίλα.
2: Ποιος είναι?
0: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
2: Αχ, κοριτσάρα μου.
0: Έλα.
23: Δεν είναι μικρούλια.
2: Είπε.
0: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
2: 8-9 θα γίνει ακραίο.
0: Ακραίο πολύ.
2: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
0: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
2: Στην ηλικία τη, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
0: Όχι, είσαι τρελός.
2: Είχαν δικό του λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικέ του offshore. Τι κάνει αυτό 9 χρονών?
0: Όλο που να είναι θα την ετοιμάσω.
2: Εγώ τότε λέω. Τι λέει?
0: Θα σε ακούσει από το ράδιο.
2: Ναι, από το ράδιο αγάπη, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
0: Εντάξει.
2: Μπορμπαντίνο κροκοντίλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
24: Επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
2: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
24: Θα βλέπουν πολύ στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
2: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
24: P-Alpha.
2: Όπως θα λέγαμε Paul McCartney.
24: Σαντορίν, το Σαντορίνι χωρίς κυλαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
24: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα μωμοέ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
2: Α, θα μένουν μέσα τα ΜΜΕ.
24: Manipulate American People. Αλλά μια Ινδύ την έδιωξε, δεν ξέρω, δεν την ξαναείδα.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι Ινδές. Είναι και αυτό το σημάδι στο κούτελο, το κόκκινο. Ξέρω εγώ. Που είναι σαν να σας στοχεύει ελεύθερος κουπευτής. Σνάιντερ.
24: Τώρα όμως να μαζευτούν.
2: Δεν το φοβούνται όλη την ώρα αυτό.
24: Το
2: ή μήπως είναι κουμπί που το πατάς και κάνει τα χεράκια πάνω κάτω σαν τον Αρλεκίνο που τραβά στο σκηνάκι. Ξέρω εγώ τώρα. Περίεργα πράγματα. Με μπερδεύεις, ξεκινήσαμε περίεργα. Ας το διορθώσουμε στην πορεία. Γεια.
5: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Θέλω να κάνω μια καταγγελία, να μείνω και στα της Κρήτης. Λοιπόν, πήγαμε φέτος στην Κρήτη και με έχει πει η μάνα μου να πάτε στην Κνωσό και να πάτε στην Κνωσό.
2: Πήγε στην Κνωσό.
5: Πήγα στην Κνωσό.
2: Και εσύ ό,τι πει η μάνα σου κάνεις. Φλούφλεις ρε παιδάκι μου, φλούφλεις. Έχεις φάσει 30-40 χρονών μαντράχαλος και ό,τι σου πει η μάνα σου.
5: Με τη γυναίκα και τον κουμπάρο πήγα. Άκου να δεις τι γίνεται. Μέχρι και πέρσι.
2: Που αν τους ρωτούσες ήσουν απεριτός, αλλά τέλος πάντων, για πες.
5: Λοιπόν, μέχρι και πέρσι είχε μεικτό εισιτήριο και για τον αρχαιολογικό χώρο και για το αρχαιολογικό μουσείο 16 ευρώ. Πήγα εγώ, λέω θα δώσω 16 ευρώ, όχι όχι τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα στο μουσείο. Και φέτος μου ζητάνε 20 ευρώ για τον αρχαιολογικό και 15 για το μουσείο.
2: Ναι, τι θες τώρα. Την τέχνη και τον πολιτισμό, τι θες. Τσάμπα, τι θες. Μήπως θα σε πληρώναμε κιόλας.
5: Να σου πω κάτι. Στην Τουρκία, στην αρχαία 3, το εισιτήριο για τον τουρίστα είναι 20 ευρώ.
2: Γιατί ήταν στην 3 και δεν έβλεπε καλά, είναι πέταλο.
5: Είναι, ναι, ήταν. Να σου πω κάτι όμως, για τον Τούρκο είναι 2 ευρώ.
2: Να, ορίστε.
5: Θέλαμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, το τουρκός πόρι πρέπει να γίνουμε. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
24: Το ΙΤΕ ΙΟΤΑ ΤΑΦ ΕΨΙΛΟΝ της Κρήτης άρχισε εκπομπή για εξωγήινους.
2: Το ΙΤΕ.
24: Η πρώτη
2: ΙΤΕ άρχισε ΙΤΕ δεν άρχισε αυτό το ΙΤΕ.
24: Να μαζευτούν οι επιστήμονες αφού δεν ασχολούνται με εξωγήινους. Το άλλο βαπόρι πνίγηκε. Ο άλλος άνθρωπος κάηκε.
2: Ναι, πνίγηκε γιατί πήγαινε στην Περσία και είχε μέσα τα χασίσια.
6: Το βαπόρι απ' την Περσία.
24: Μην δίνουν σημασία στα πανεπιστήμια.
2: Πνίγηκε παράδει... στην Κορινθία. Πού πήγε, απ' την Περσία.
6: Το βαπόρι. Απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
24: Να ακούσουνε το ΙΤΕ το Πανεπιστήμιο.
2: Τόνους 11 γεμάτο ήταν, λέει, με χασίσι μυρωδάτου. Με 11 τόνους, αγάπη μου, πώς να μην πνιγεί. 11 τόνους χασίσια, πού θα πάνε αυτά.
6: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια.
2: Είμαστε αποφλακωμένος λαός. Να γεμίσουμε και με τις φούντες να κάψουμε όλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Δεν κοράει, δεν αντέχουμε άλλο. Ψηφίζουμε ήδη Μητσοτάκη. Θεωρείς ότι είμαστε ένας λαός νυφάλιος. Δεν είμαστε ένας λαός μαστουρωμένος ήδη. Χρειαζόμασταν και τις φούντες τις έξτρα. Έλα τώρα.
24: Μισή μέρα μένω.
2: Άσε με τώρα μισή μέρα και ολόκληρη. Έλα γεια.
8: Ναι.
2: Παρακαλώ.
8: Ελληνοφρένεια, ε.
2: Ναι.
8: Εσύ είσαι.
2: Εγώ.
8: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
8: Το σήκωσα για τη μία, ρε Αλάνη.
2: Το σήκωσα.
8: Φίλε, χρόνια σ' ακούω.
2: Ωραία, καλή φάση.
8: Ναι, ναι, χρόνια.
2: Ναι.
8: Και γουστάρω πολύ. Αλλά είσαι κολλημένος, λέγαμε το. Τρώει κολλήματα.
2: Εντάξει.
8: Τρώει κολλήματα. Θα μπορούσε δηλαδή να είσαι πιο.
2: Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι. Ανθρώποι και τρώμε και τα κολλήματά μας.
8: Δεν είναι έτσι, δηλαδή. Αφού κάνει παγκάτο κάτω, σωστά
2: το
8: παγκάτο.
2: Το κάνω όμως, αλλά χτυπάει η οικογένεια κάτω και δεν μπορώ, πονάει.
8: Αφού τα έχει κόψει.
2: Η πληγή. Ακουμπάει η πληγή.
8: Δεν βάζει μπερατίν.
2: Και πάλι, η πληγή είναι πληγή.
8: Δεν έχει κανένα βάζελο, φιλαράκι, κανένα βάζελο να σε ενημερώσει πώς το κάνουν αυτοί που ξέρουν.
2: Μου το κάνουν, αλλά στην άλλη πληγή, την πίσω.
8: Ναι, αλλά θα ενημερώσει αυτοί που ξέρουν. Σαράμα, εκεί που είναι γυαλαμένοι είναι εκεί.
2: Ναι, τι να σου πω τώρα, πρέπει να μάθω.
8: Αν είναι Ευρωπαίου, σκύβουν αμέσω να δουν τα εκεί τα πέι. Δεν έχει κανένα βαζελάκο, αφού τώρα έχει κάποιο φίλο, δεν μπορεί.
2: Δεν του κάνω παρέα αυτού, όχι. Τέλο πάντων, δεν πειράζει.
8: Τώρα παντελονάτα. Έχουμε γεμίσει με το ζαβό εκεί, όλοι είναι τρίπκοι. Όλοι τρίπκοι. Όχι όμως αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, ο εσχρό, εννοώ ψυχικά.
2: Αυτό
8: αλλά παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως λένε οι Βάζελοι, όταν ήταν ο Κόκαλης και παίζει μπάλα μόνος του, δεν υπήρχε άλλος. Παίζει μπάλα μόνος του, φίλε, και δυστυχώς θα τον έχουμε για πολλά χρόνια.
2: Ωραία. Και ευτυχώς, τυχεροί είμαστε.
8: Για τα φιλαράκια του και για την πάρτι του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
2: Εγώ σου λέω τυχεροί είμαστε. Ευτυχώς που έχουμε αυτόν. Άγιο είχαμε. Άγριο, αλλά άγιο άγριο.
8: Με το ζαβό.
2: Ναι. Να είναι καλά.
9: Θα κάνεις να πει άγιο, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
2: Βες το γεροδιάλο που δεν καεί στην κόλα στα καζάνια να καεί.
11: Γεια, άρρωστε, ανώμαλοι.
5: Τέλος πάντων, να σου πω αρέσει, επειδή είμαι λίγο μαλάκας εγώ.
2: Έλα, μη λες τέτοια τώρα. Μη λες τέτοια, με στεναχωρείς. Δεν συμφωνώ εγώ.
5: Ακούει και η γυναίκα μου. Να σου πω κάτι.
23: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
5: Τα παιδιά μου εμένα δεν πληρώνουν φόρο. Τι μηδένει ο Μητσοτάκης.
2: Τα παιδιά σου είναι παιδιά, δεν είναι. Α, είναι μεγάλα τώρα.
5: Ναι, παιδιά, ρε παιδί μου, έχουν μισθωτή εργασία. Δεν πληρώνουν όμως φόρο. Είναι μηδέν ο φόρος τους. Ο Μητσοτάκης τι μηδένισε.
2: Το IQ των ψηφοφόρων του.
25: Αυτό είμαι.
5: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90. 0 συν 0, 14%.
2: Αυτό.
5: Έχουμε μπλε
10: εντάξει, φίλε, άστο, γάμισε το.
2: Δεν πειράζει, ένα τσίπρα όμω θα μα σώσει.
10: Καλά, αυτό ξαναπέστο.
2: Μια φορά τι λέμε τι μαλακίε. Τώρα επαναλαμβάνομαι, είναι μαλακία, δεν είναι μαλακία.
14: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
10: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που του έδωσε στο 19 και τα φτύσανε.
15: Αγόρι μου τρελό!
2: Αμάν, ζημιά!
15: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη! Να σου πω, μαλάκα, τα πάμε. Εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε, τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός, μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το πως θες.
2: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα. Μας ήρθε από μακριά.
16: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθε από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι.
15: Μα εγώ φιλέ.
2: Αλλά άμα είσαι μορφωμένος δεν θα ήσουν δεξιός. Σωστό.
15: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα, έκανα λάθος.
2: Άντε ρε παπάρα, τώρα θα έρθει ο Τσίπρας, θα τα γαμίσει όλα, ετοιμάσου.
15: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως έχει πέσει σε...
2: Πάει ο Μητσοτάκης, τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα. Τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
15: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, οικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000. Κάποιος αγωγή εφορία.
2: Λέγε και ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
15: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
2: Λάθος του, όχι λάθος του.
15: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου ο μαλάκας
2: το... θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
15: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς, ξέρω, γάμα, η υγεία πάει γαμιό.
2: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοδάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι. Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστήκατε από τη ζωή.
0: Όχι. Θα τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές.
0: Ε?
1: Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μαλακί.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
1: Για πες.
3: Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός. Πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο. Ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει μεσίστια. Μου λέει το άλλο.

0: μόνος μου.
1: Γιατί?
0: Τώρα έτυχε, γάμισε το αυτό. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε.
1: Θανατικό.
0: Όχι, όχι. Μα έχει αφήσει, δεν πειράζει.
1: Α.
0: Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι.
1: Εντάξει, δεν και λίγο.
0: Δεν και λίγο, βέβαια, ευγνωμοσύνη.
1: Αγόρι ή κορίτσι.
0: Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και με αγαπάει πολύ.
1: Σχολείο δεν πάει.
0: Ο Μάριος πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα.
1: Όπα.
0: Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο. Δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω, γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει.
1: Να το.
0: Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο.
1: Γιατί δεν το δεν πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες.
0: Έχουμε παπάδες.
1: Ή να το πάτε, και... δεν έχει αστυνομικό τμήμα η γειτονιά. Το περιπολικό. Κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό.
2: Πάω στην αστυνομία και λέω: καλέσε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω. Γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα και πρέπει την να κατέβει με περιπολικό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω και αυτό.
1: Σκεφτείτε λύσεις όμως, μην είστε μίζερος. Σκεφτείτε λύσεις.
0: Φίλε, δεν είμαι αριστερός. Είμαι γιατί με ρώτησε και προχθές ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερός. Όχι, φίλε, του λέω, δεν είμαι αριστερός. Μην μπερδεύεις. Εγώ είμαι ΚΚΕ, του λέω. Μην μπερδεύεις με τους υπόλοιπους το κάνω.
1: Σωστό.
0: Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τι χρόνια πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω λίγη ελευθερία το απόγευμα. Πάει κάτω θεατράκι του, τη μουσική του, τη γυμναστική του. Φέτος μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με δεχθήκα. Του παίρνω τηλέφωνο, του λέω γιατί ρε παιδιά. Μου λέει φαίνομαι μόνο όσου είναι στη φτώχεια και στο όριο τη φτώχεια. Εγώ τι είμαι, δεν είμαι που στη φλούσια είμαι.
1: Να πάνε αυτοχήνει κι άλλο, άμα θε χαΐρι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ήταν αυτοχήνει. Να φτωχήνει να δει την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά, λυπάμαι. Που θε να είσαι και κομμουνιστή. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είσαι κομμουνιστή.
0: Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης.
3: Τι παλέτα κομμουνιστέ είναι. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώ κομμουνιστέ είναι.
0: Πού γάμω το τελευταίο στο στόμα μου.
1: Δεν πειράζει, βάλει λίγο τον ποφλό και καθαρίζει.
4: Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που
1: κάνει. Μόνο αυτό είναι, δεν έχει άλλου. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζή μεγάλο. Τα καλύτερα γκολ θα δει. Έλα, γεια.
5: Ναι.
1: Λέγεται.
5: Καλό για ένα ψυγείο.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, τι έχει. Πιάνει πίσω παγό.
5: Πόσες πόρτες έχει.
1: Δύο, όπως η ζωή.

0: Α, μεγάλο σιγιό είναι. Πόσα μέτρα είναι?
1: Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε?
0: Μία πόρτα.
1: Και η κατάψυξη?
0: Θα μπει μέσα.
1: Είναι απ' έξω.
0: Τι μάρκα είναι?
1: Κινέζικο λίγο, τα όλα κινέζικα είναι τώρα, τι ψάχνει, έχει Χατόρι Χάτζο.
0: Δουλεύει καθόλου ψυγείο, δουλεύει?
1: Ναι, ναι, τι άλλο να δουλέψει? Αν βγάλετε τα ράφια, χωράτε κι εσείς μέσα.
0: Εγώ πού να χωρέσω, δεν χωράω.
1: Ναι, δεν ξέρω, τι θέλετε, ντουλάπα?
0: Ντουλάπα, πόσο το έχετε?
1: 7 κατοστάρικα.
0: 7?
1: Ναι.
0: Πολλά είναι.
1: Γιατί είναι πολλά? Ψυγείο παίρνεις.
0: Ναι, αλλά είναι πολλά 7 κατοστάρικα.
1: Πολλά ξεπολλά τόσο έχει.
0: Οι Κινέζοι θα πουλάνε πιο οικονομικά.
1: Να πάτε στην Κίνα, έχει τα μεταφορικά.
0: Ωραία, πού είστε να έρθω?
1: Αφού είναι ακριβά.
0: Δεν πειράζει, να έρθω εδώ, πού είστε?
1: Όχι, δεν το δείχνω τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί την άζα μου φας το χρόνο και να μου πεις μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι.
0: Εδώ.
1: Έλα να το δεις, εδώ στο κερατσίνι είμαι.
0: Κερατσίνι?
1: Ναι, κερατσίνι.
0: Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως.
1: Να μην έρθεις.
0: Κερατσίνι τώρα, από το γειτονιά εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθεις, κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο.
0: Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστάρια.
1: Μην εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτήρ.
0: Ναι.
1: Γεια.
0: Γιατί με κλείζει, κυρία μου?
1: Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε.
2: Να πω στο νέο ερευνητή.
1: Άσε μας, μην πεις τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν οι ερευνητές. Κλείσανε. Φεύγουν για σουκού. Γεια.
3: Έλα μωρίλου, έλα μωρίλου σου.
1: Έλα.
3: Τι θα γίνει με την πάρτι σου, άχρε φιλαράκι, άχρε φιλαράκι, στερνή μου γνώση, γαμώ το κερατό μου.
1: Γαμώ το κερατό μου, τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρες σιγά σιγά.
3: Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα.
1: Στη μάπα, μάπα, στη μάπα.
3: Θα χυθεί άπλετο φως, το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάει στη μάπα και ξέρεις μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται. Και λέω ρε πούστη πόσο μαλάκα σου.
1: Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως.
3: Τι να κάνω ρε φίλε, αφού πίστευα κι εγώ ρε φίλε και μετά.
1: Επίστευες αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες.
3: Ρε φίλε, τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες μου.
1: Το είδες λίγο χριστιανικά, πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα ρε μαλάκα, ερεύνα.
3: Ερευνώντας ρε μαλάκα.
1: Δεν ερεύνησες και πήγες από εδώ και από εκεί περιφερόμενος. Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, ξέρεις ποιο είναι το σύνθημα τελικά, γιατί τα γουρουνάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτος δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μας γαμάνε, αυτοί μας σκοτώνουν, αυτοί μας έχουν πάρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ.
1: Τώρα διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε και γαμό τους μπάτσους.

0: έχουμε και γαμό του αστυνομικού, κύριε Βαγγελάτο.
1: Αλλά ποιο του γαμεί, τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι.
2: Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη.
1: Τώρα δεν τα πάμε. Έλα, γεια.
3: Ρε μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο. Γιατί πήρα άλλη μισή άδεια μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου και την Λούπερ τη γαμάμε. Όπως γαμίσαμε τον Παπανδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10 έχει τα γαμίσουμε ξανά την Λούπερ. Είμαστε 100.000 άτομα μαλάκα. Κατάλαβες, αντί γαμίσου μου νόπανο. Σου είχα πει και με βρίζουν όλοι. Πάλι ο αρχίδι.
1: Σε μένα μιλάς έτσι.
3: Ρε μαλάκα, έχω βρίσει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πες την αμ...
1: Καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιος που είσαι, προκαλείς. Λες την άποψή σου δημόσια, θα κρυθείς.
3: Βγάλε την άποψή μου, μαλάκα.
1: Γιατί δεν τη βγάζω.
3: Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμούνι. Κλεβαρά κομμούνια λέω.
1: Αυτό που είσαι και ευθυκτός, αυτό δεν μπορώ.
3: Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του.
1: Να μην παρεξηγέσαι, γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε.
3: Τι λέει εγώ ρε πουτάνα, θα με λέει.
1: Είσαι κομπλέξο.
3: Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα. Και θα κάτσω χωρίς να πατήσω.
1: Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι.
3: Μόρι πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπε τίποτα που με λέει μαλάκα.
1: Γιατί συμφωνώ.
4: Έλα, κουνουμαλέ.
1: Έλα.
4: Γιατί κανείς.
1: Καλά.
4: Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω στο κουμπί και κάτι τέτοιο.
1: Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι. Ακυβέρνητο καράβι. Η αγάπη μας. Να παγίσαμε και δυο μας. Απ' τα πλάτη μας.
4: Άκου συνειρμό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριος ο Βλαμμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα.
5: Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά.
4: Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι βλαμμένοι η Λουκάρα. Δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα ή με τους άλλους που στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζετε θα έβγαινε.
4: Θα έβγαινε η Λουκάρα, λες.
1: Γιατί αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν πήρε για να μιλήσουμε. Πήρε να πει τη μαλακία σου, πες τη.
4: Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.
6: Δεν παίζεστε με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί.
1: Ναι, το ξέρουμε όλοι.
6: Μπράβο.
1: Και εσείς ακόμα καλύτερα.
6: Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με τον Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δεν Μαλάκα, δεν παίζεται έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας, θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα.
1: Παιδί μου, το τρέμουμε, το φοβόμαστε. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά.
6: Τέλος πάντων, γάμισε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τι?
6: Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως το λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει. Και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα. Παίζουν πολύ σημαντικό.
1: Έλα τώρα που είναι πρώην, νυν είναι. Το παίζουν οι καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα.
6: Όχι, όχι, άσε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστικές που το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίζει. Και ο Τραμπ τους ακούει, μιλάει.
1: Είμαστε στούρνοι. Δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας. Θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές.
6: Βρεάστε τον Τσίπρα, σου είπα.
1: Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει.
7: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
6: Ρεάστε την παπαρολογία. Εγώ σου...
1: Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πώς ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα την Κίμπερλι στα αγορά. Κατάκια του την ταχτριντίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τάσος δούσης.
8: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα.
6: Εξπερτάτωσες, εξπερτάτωσες, εντάξει, ε.
1: Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα.
6: Άκου το, στο ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα, λέω διάφορα. Στο YouTube ανίποτα.
1: Μπαίνω. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον.
9: Το τρίγωνο Βερμούδων να βάλουν να με δούνε και λούρια.
1: Τι να σε δούνε, ποιος έχει όρεξη να δει τα μούτρα σου.
9: Μάνος Εμμανουήλ.
1: Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια.
10: Στίγμα Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο. Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
11: Ωραίο πόνσο.
12: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
13: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
14: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
15: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
16: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
17: Σε οθόνη μυστική. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
18: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
17: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
18: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
17: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
18: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
17: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
19: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
17: Ας το πάνω μας.
20: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
21: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
22: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση.

0: Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης

0: ανασκομιώτη, κοινωνικά θραύσματα, δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη, οικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου. Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
11: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.

Άνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Dezabrou.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: υπομονής Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Εμείς δεν κάνουμε πίσω. Ζούμε καλοκαίρι. Με αεράκι ωραίο. Για αυτούς με τα θαλάσσια σπορ. Και για να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να ακούμε τα τζιτζίκια. Για τις προηγούμενες μέρες μας έφαγε το κλιματιστικό. Καλησπέρα. Στο στίγμα μέχρι και τις 8. Ζωντανά στο μικρόφωνο και στην υπολογιστή μουσικής, η Μαρία Πουλιέσου.

0: για το τι έκανε η αρχηγή των κρατών του ΝΑΤΟ δεν μας αφορά. Ό,τι και να κάνανε δεν περνάει από το χέρι μας καθόλου. Και ήταν και αδιάφορο λίγο. Ενώ το τι έκαναν οι πρώτες κυρίες είναι πιο hot. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ξενάγησης των συζύγων των αρχηγών κρατών στο γνωστό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άγκυρα, το αυστηρό πρωτόκολλο πήγε περίπατο μπροστά σε ένα διαδραστικό έκθεμα με καθρέφτες και οφθαλμαπάτες. Οι σύζυγοι των ηγετών έβγαλαν κινητά και άρχισαν να βγάζουν αστείες selfie και παραμορφωτικές. Η προσωπική φρουρία πάθανε ένα σοκ βλέποντας να γελάνε, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι η καλή διάθεση δεν γνωρίζει από αξιώματα, όπως επίσης έπεσε πάρα πολύ γέλιο όταν έγινε μια γλυκιά παρεξήγηση στο επίσημο γεύμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
1: Στίγμα.
0: Σχετικά με το επιδόρπιο, όπου οι σεφ αποφάσισαν να σερβίρουν ένα άκρος παραδοσιακό γλυκό της Τουρκίας, το οποίο όμως ήταν τόσο περίπλοκο το όνομα, που οι σύζυγοι των αρχηγών κρατών άρχισαν να στοιχηματίζουν τι υλικό περιέχει. Μια μάλιστα από τις κυρίες, δεν ξέρουμε πια, μπέρδεψε την εξωτική κρέμα με τοπική σούπα λαχανικό. Αναζητώντας τη συνταγή. Στο επίσημο διπλωματικό χαρτί. Αυτά μας αρέσουν, ε.

0: τι.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Έχει ξεκινήσει μια απίστευτη φλιαρία. Έτσι βλέπω στα μέσα. Σχετικά με τον κόσμο που έρχεται. Ο κόσμος που έρχεται είναι νέα παιδιά. Έρχονται για διακοπές μετά που έχουν τελειώσει το σχολείο. Για να απολαύσουν αυτό που τους δίνουμε. Το θέμα είναι όχι να μαλώνουμε και να τα βάζουμε με αυτούς που έρχονται, που αφήνουν τα λεφτά τους και γεμίζουν ό,τι υπάρχει. Το θέμα είναι εμείς τι τους προσφέρουμε. Και πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι αυτό που προσφέρουμε είναι, όχι όλοι, πάρα πολλοί όμως, είναι δηλητήρια. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός αυτού και είναι παιδιά ως επιτοπλίστων μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν πριν αρχίσετε την κρίνια, να αναρωτιέστε τι σερβίρουμε. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ ωραία τάση.

η οποία είναι άκρως αναζωογονητική, σπάει το κοντέρ φέτος το καλοκαίρι και λέγεται Zero Tax Resort. Πρόκειται για ξενοδοχεία και κάμπινγκ που σου κλειδώνουν το κινητό σε ειδικό χρηματοκιβώτιο στη ρεσεψιόν και σου δίνουν, πίσω μια αναλογική φωτογραφική μηχανή με φιλμ και ένα χάρτινο οδηγό. Ο σκοπός είναι να αποδεσμευτούν λίγο από την τεχνολογία και να θυμηθούν τα ωραία παλιά χρόνια με τη φωτογραφική μηχανή. Οι τουρίστες λοιπόν δηλώνουν ενθουσιασμένοι, καθώς ξαναθυμούνται πώς είναι να κοιτάς τη θάλασσα αντί για μια οθόνη και πώς είναι να μιλάς με την παρέα σου χωρίς τη διακοπή των ειδοποιήσεων. Πέρα από το πώς είναι να ανακαλύπτεις μια πόλη χωρίς τον Google Map. Μην το λέω, ξεχνάμε. Ακούτε Στίγμα, 49.

Υπάρχουν φεστιβάλ και φεστιβάλ. Υπάρχει όμως ένα φεστιβάλ του καλοκαιριού, το οποίο λέγεται Φεστιβάλ Αυθόρμητου Γέλ. Καλλιτέχνες του δρόμου, startup κομική και μουσική ενώθηκαν με ντόπιους και τουρίστες σε μια γιορτή χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Μοναδικός κανόνας, να γελάς. Επίσης, αν δεις κάποιον σοβαρό να του πεις ένα αστείο ή να του χαρίσει ένα παγωτό. Έτσι λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ πήρε το τίτλο το καλύτερο φεστιβάλ του πιο ευχάριστου της Ευρώπης. Γίνεται στη Σλοβακία, λέγεται Φεστιβάλ του Αυθόρμητου Γέλου, στην πόλη Κρέμνιτσα, που εκτός από το φεστιβάλ, η πόλη Κρέμνιτσα είναι πάρα πολύ διάσημη σε όλη την Ευρώπη, γιατί διαθέτει ένα από τα παλαιότερα νομισματοκοπία στον κόσμο, που λειτουργούν ακόμα και που είχε ξεκινήσει το 1328. Στην Κρέμνιτσα λοιπόν προσπαθούν να είναι χαρούμενοι, αισιόδοξοι και αυθόρμητοι όσο το δυνατόν περισσότερο, και σε αυτό

Και επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ παράξενες ειδήσεις και πληροφορίες, ακούτε τι βρήκα. Υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Χάνλε στην Ινδία, στα 4.500 μέτρα υψόμετρο, όπου το χωριό έχει γεμίσει παραδοσιακούς ξενώνες. Οι ντόπιοι εκπαιδεύτηκαν από αστροφυσικούς και εργάζοντας ως ξεναγοί του διαστήματος, δείχνοντας στους τουρίστες τους αστερισμούς με τη βοήθεια 10 σταθερών τηλεσκοπίων. Το χωριό λοιπόν αυτό πουλάει σκοτάδι. Δημιούργησαν το πρώτο επίσημο καταφύγιο σκοτεινού ουρανού στην Ασία. Εκεί απαγορεύεται ο έντονος τεχνητός φωτισμός τα βράδια, με αποτέλεσμα ο ουρανός να είναι τόσο μαύρος και καθαρός που ο γαλαξίας να φαίνεται τρισδιάστατος με γυμνό μάτι. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, για εσάς τους ταξιδιάρτες με ιδιαίτερες εμπειρίες, Χάνλεϊ, Ινδία, στα 4.500

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόγκο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time! Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στο

0: Τηλέφωνο 26 95 0 44 107 premiumvacationhomes.gr.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

Και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με την καλύτερη είδηση της ημέρας. Θα μπορούσα να πω μέχρι τώρα της εβδομάδας. Γιατί μια ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση επιβεβαίνει το υψηλό επίπεδο της ιατρικής σχολής του Καποδιστριακού. Σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη του ADS Index 2026, το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει την τέταρτη θέση παγκοσμίως στο κομμάτι το ιατρικό και της υγείας, ενώ παραμένει το πρώτο μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η διάκριση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στο επιστημονικό έργο της δημοσιεύσης και τη διεθνή απήχηση των ερευνητών και αναδεικνύει τη διαχρονική συμβολή των καθηγητριών και καθηγητών της σχολής στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Αυτή η λίστα, με βιαστείτε να πείτε ότι είναι φήμες, είναι μια λίστα που έχει μηδέν υποκειμενικότητα. Δεν βασίζεται σε ερωτηματολόγια και φήμες, δημόσιες σχέσεις ή

Για την τέταρτη θέση παγκοσμίως στο κομμάτι της υγείας, δεν τυχαία, προηγούνται το Harvard, το Hopkins και USAID της Καλιφόρνιας, τα πανεπιστήμια, τον ΗΠΑ δηλαδή και τα τρία, και μετά έρχεται η Ελλάδα.

ότι το ΕΚΠΑ φιγουράρει πλέον στην 61η θέση της Γενικής Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων και στη 15η θέση στην Ευρώπη. Καθόλου τυχαία νούμερα, καθόλου τυχαίες κατατάξεις. Και εδώ λέμε συγχαρητήρια στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα της Ελλάδας. Αυτά πρέπει να τα λέμε και να είναι τα πρώτα. Τα πρώτα που θα συζητάμε. Τέταρτη λοιπόν η Ελλάδα παγκόσμια στην κατάταξη, στην ιατρική. Μόλις 11 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Στίγμα, Μαρία Πουλιέζου μέχρι και τις 8.

Ήταν 2000. Άνοιξε στην Κοπενχάγη, δηλαδή 26 χρόνια πριν, όπου μια ομάδα 4 ακτιβιστών αποφάσισαν να οργανώσουν και συμμετείχαν στην οργάνωση Stop the Violence, σταματήστε τη βία. Σε ένα λοιπόν φεστιβάλ που γίνεται στη Δανία, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά και πολιτιστικά φεστιβάλ της Ευρώπης, κάναμε ένα πείραμα. Για 4 μέρες, επί 8 ώρες την εβδομάδα, προσφέρθηκαν 80 διαφορετικοί τύποι ανθρώπων, έτσι ώστε να δανείσουν τις ιστορίες τους σε άλλους φίλους τους, γνωστούς μάλλον που συμμετείχαν στο πείραμα. Βρέθηκαν λοιπόν μεταξύ τους τυχαία για να πούν τις εμπειρίες τους. Αυτό σιγά σιγά πήρε σάρκα και οστά και το 2020 άνοιξε στην Κοπενχάγη ο πρώτος μόνιμος σταθερός κήπος ανθρώπινης βιβλιοθήκης. Όπου τι γίνεται εκεί? Πας και επιλέγεις κάποιον που θεωρείς ότι έχει ενδιαφέρον. Μπορεί

Κοπεχάκη λοιπόν, στον κήπο της ανθρώπινης βιβλιοθήκης υπάρχει ρεσεψιόν, όπου κοιτάς το κατάλογο και δανείζεσαι εντός εισαγωγικών για 30 λεπτά έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή όμως ιστορία. Μπορεί να είναι πρόσφυγας, επιστήμονας που άλλαξε τη ζωή του κάποια στιγμή στα 60 του, αστροναύτης. Κάθεσαι σε ένα παγκάκι για 30 λεπτά και ακούς την ιστορία του. Τώρα αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλές σκέψεις. Από το πόσο μπορεί να είναι μοναχικό, από το πόσο μπορεί να έχει ενδιαφέρον και από το πόσο γιατί χρειάζεται να πας να δανειστείς έναν άνθρωπο για να συνδεθείς έστω και για 30 λεπτά. Ενώ υπάρχουν τόσοι γύρω άλλοι. Πάντως στην πραγματικότητα λέω ότι σειραίουν εκατοντάδες τουρίστες για να ζήσουν αυτήν την εμπειρία μισής ώρας με έναν άγνωστο.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθηση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

εδώ στον Στίγμα, με ένα νέο πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι, να πω ότι είμαι η Μαρία Πουλιέζου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 8. Στην Ιταλία λοιπόν τα δάση νίξαν τα χωράφια για πρώτη φορά μετά το μεσαίωνα. Τα επίσημα περιβατολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ιταλία πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο. Η συνολική έκταση των δασών της χώρας ξεπέρασε σε μέγεθος την καλλιεργήσιμη αγροτική γη. Αυτό έχει να συμβεί από το μεσαίωνα. Η φύση επιστρέφει δυναμικά, ειδικά σε ορεινές περιοχές, δημιουργώντας τεράστιους πνεύμονες πράσινοι. Όλο αυτό έχει να κάνει και με την επιστροφή άγριων ζώων που είχαν εξαφανιστεί για αιώνες, όπως ο ιταλικός γλύκος και η καφέ αρκούδα των Απενίνων.

Κάνε το απίστευτο. Συνεχίζει να παράχει κατά διάσημα κρασιά της το Λέλοδο και τα ζαρζαβατικά με τεράστια επιτυχία. Απλά το κάνει συγκεντρωμένα και έξυπνα. Αντί να πιέζει το περιβάλλον από παντού, άφησε τα βουνά να ξαναγίνουν δάση, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι η σύγχρονη ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρξει με την άγρια φύση. Ενώ εμείς εδώ τι κάνουμε? Καλλιεργούμε βίλες και χτίζουμε παντού. Μπράβο στην Ιταλία. Για το πράσινο το χρειαζόμαστε.

Παράδοξο φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι ζουν στο βόρειο ημισφαίριο και που σήμερα συγκεκριμένα η μέρα διαρκεί περισσότερο από τη νύχτα. Το 99% λοιπόν του πληθυσμού, περίπου 8,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα βρίσκονται ή στη ζώνη της ημέρα, είτε στη ζώνη του λυκόφωτος, είτε στη ζώνη του λυκαυγούς. Το αμυδρού φωτός λίγο πριν να τελειώσει ο ήλιος. Έγινε αυτό στις 2 το μεσημέρι. Οι διακοιμάσεις είναι λίγο πάνω κάτω ίδιες, για το φαινόμενο το παρακολουθούν από το 2023. Και μας δίνουν την ώρα αυτή.

Λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να απολαμβάνετε με όλη σας την ψυχή, την καρδιά, το σώμα, ό,τι και αν κάνετε. Από τη Μάρια Πουλιές που ήταν κοντά στις δύο προηγούμενες ώρες.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας, boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Στίγμα. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

Με soul διαθέσεις ξεκινήσαμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom. Από όπου διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε

Matic. Εδώ είμαστε και εκεί είστε κι εσείς. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις επιλογές τις μουσικές που ακούτε τώρα και για το επόμενο δίωρο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στο ίδιο soul κλίμα με τον ανιψιό της Helen Scott από τις 3 Degrees, ήταν η Helen Scott. Ο ανιψιός της είναι ο Ashley και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε φέτος, Always.

Miracle Thomas, Work It. Πριν από 3 χρόνια βγήκε αυτό. Και οι πράσινες πόλεις για το 2026. Έχει γίνει ειδική μελέτη από το Time Out. Ένας κατάλογος που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 πόλεις, οι οποίες συνδυάζουν τον άνθρωπο με τη φύση. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό σε μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους, κι όμως ναι. Πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές. Πόλεις όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα, η Μελβούρνη βρίσκονται στο top 10 σύμφωνα με το Time Out. Η πρώτη όμως των πρώτων είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Σεμπάστιαν Γιάτρα για τη συνέχεια, τα κονές ροχός. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως το κομμάτι είναι άκρος καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός έχουν φτιάξει αυτό το σπουδαίο δίδυμο, Young and Silver Fox, Mojo Rising. Mojo Rising είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος του αείμνηστου Jim Morrison, των Doors. Και μάλιστα έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο LA Woman του 1971 ο Jim Morrison επαναλαμβάνει στο τέλος του τραγουδιού ακριβώς αυτό, Mr. Mojo Rising. Εκεί μας πήγε, κάνοντας flashback παράλληλα, 1982 αν θυμάμαι καλά, από το διάσημο άλμπουμ των Darry Hall και John Oates, Υδρογόνο 2 Οξυγόνο. Εκεί υπήρχε και το Moneyter που θα ακούσουμε άλλη φορά. I can't go for that, και πάμε σε break.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.

0: Sports. ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ένα υπέροχο country τραγούδι που ξεκίνησε αυτό το μισάωρο, Στέλλα Λέφτη, Boston. Έλληνα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και αυτό είναι το καινούριο του Noah Kahan, Porch Light.

Το άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό There's a Heat Wave, συνεργασία Line με Mind Me και συνεργασιών συνέχεια με την Τάιλα και την Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, που στο βίντεο κλιπ το οποίο συνοδεύει το CD It Again πήγαν τον αισθησιασμό σε άλλο επίπεδο και καλοκαίρι είναι, γιατί να μην αρέσει. Αν και θυμίζει το Beautiful Liar σε κάποιες κινήσεις με Σακίρα και Μπιγιόνσε. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εδώ μεταξύ η Τάιλα κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ.

Μα η summer rain, μια καλοκαιρινή βροχή, τη χρειαζόμαστε τώρα που κάνει ζέστη. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. It's a pity από την Τάνια Στίβενς, ένα τραγούδι που μέσα στη δεκαετία του 2000 είχε διασκευάσει δική μας Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον τίτλο Hawaii. Εντάξει, Hawaii μας πέφτει λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Οπότε πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινός 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η 30 Ιουλίου Shapes Festival The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική.

Μέσα στην αισιοδοξία ο Miles Smith, My Mess. Όλα μπερδεμένα μεταξύ τους. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Καινούριο σίγκλ λοιπόν για τον Miles Smith στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και άλλο ένα καινούργιο από την Έλα Λάγκλι.

Malcolm Todd, Αμερικανός, ανερχόμενο αστέρι. Earrings. Τελικά τα σκουλαρίκια τα βρήκε, αναρωτιέμαι. Και οι πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές πόλεις, όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα της Λετωνίας, αλλά και η Μελβούρνη βρίσκονται ανάμεσα στις 10 πιο πράσινες πόλεις σύμφωνα με το Time Out. Στην κορυφή της λίστας για τις πιο πράσινες πόλεις του 2026 είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Γενικά στις πράσινες πόλεις ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τη φύση και τους ουρανοξύστες, αλλά και τα πάρκα. Olivia Dean, αυτό ήταν το πρώτο top 10 single για τα βρετανικά charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 4 μάλιστα την περσινή χρονιά από το The Act of Loving, Nice to Each Other.

Μαροκινός DJ Rehab ξαναχτυπά Ghost Town και δίνουν ρέστα Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci. Επανασυνδέθηκαν δυναμικά 20 χρόνια μετά το πρώτο μέρος της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 1. Αν δεν έχετε δει το νούμερο 1, δείτε το πρώτα και στη συνέχεια δείτε το νούμερο 2. Στην αρχική του έκδοση πρωταγωνιστή Anne Hathaway στο ρόλο της Andrea Sachs, μιας απόφοιτης κολεγίου η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πιάσει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας. Miranda Priestley υποδύεται η Meryl Streep. Το βασικό τραγούδι της ταινίας, νούμερο 2 όμως, προέρχεται από τη συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii, Runaway.

το γνωστό κλασικό στυλ των Duran Duran που επέστρεψαν με άλλη μια συνεργασία με τον κιθαρίστα των Sick Nile Rodgers. 73 χρονών ο Nile Rodgers, ο LeBron πόσο να είναι, πρέπει να πλησιάζει τα 70. Σχεδόν 68, okay, τον μεγαλώσαμε λίγο. Free to love. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Γάλλους Bon & The Tour που διασκευάζουν Δαλιδά.

0: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.

0: με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Στίγμα.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Shaka.

Boogies in my soul, εκρηκτική συνεργασία Chaka Khan με Snoop Dogg, ολοκένουριο. Και εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, Culture Beat, Take Me Away. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Στις δισκοτέκ τη δεκαετία του 80 γινόταν χαμός με αυτό, αλλά και με άλλα τραγούδια των Delegation, όπως το You and I για παράδειγμα, Darling I Think About You από το 1979. Πολύ ωραίο flashback, το θυμηθήκαμε παρέα το track. Και μια χαρακτηριστική υπερφυσική ταινία τρόμου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της εκδοχή. Μιλάμε για το Blair Witch Project. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου του 2027. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Dalen Clark, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως YouTuber, ενώ το σενάριο ανήκει στον Chris Thomas Derlin. Το The Blair Witches Project θα ξανασυστηθεί, αυτή τη φορά σε θεατές νέας γενιάς, αλλά και σε παλιότερους που δεν είχαν δει την ταινία μέχρι τώρα. Το τρέιλερ, που ήδη κυκλοφορεί, είναι ατμοσφαιρικό και ασπρόμαυρο.

Αυτός είναι ο Χάρβι, μας έρχεται κατευθείαν από το Λονδίνο, Hesitate. Και αν δυσκολεύεστε με το πρωινό ξύπνημα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κλείνετε τελείως τα παντζούρια το βράδυ. Ακόμα και αν έχετε βάλει ξυπνητήρι με τα παντζούρια ερμητικά κλειστά, ο εγκέφαλος ακόμα κοιμάται. Έτσι, ε! Το φυσικό φως σε συνδυασμό με το ξυπνητήρι θα βοηθήσουν τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να ξυπνήσει ομαλά. Ακόμα και λίγο φυσικό φως αρκεί για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα.

Τι ωραίο νιου δίσκο. Από τα τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση στα καλύτερά της. Κόσμος Midnight featuring Forest Claudette, Borrowed Time. Και σας αφήνω με ένα boy band της δεκαετίας του 2000. Γνώρισαν επιτυχία τότε με διάφορα tracks. Οι Backstreet Boys επιστρέφουν για τις ανάγκες του Paw Patrol Movie Battle Up. Έλενα Γαβρασέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival. Με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής, Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα, στο μαγικό Cotton Club, στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η Γαμήλια Σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Πομόνιτηρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Πομόνι.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Stigma Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival. Με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής, Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα, στο μαγικό Cotton Club, στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.